0: Καθημερινή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι, μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ραχή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές-διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη Ευθέμη. Καλό τον έλα.
0: Ναι.

πόνου. Του πόνου ο πόνος στον πονή πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

και φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω. Και ταξιδεύω. Και ταξιδεύω. Και ονειρεύομαι. Και ονειρεύομαι. Πως είμαι στην Κρήτη. Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της. Πως γεύομαι την αλμύρα της. Πως ακούω το τραγούδι της. Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
4: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
3: 6666-666.
4: Σίτες.
3: Ρολά.
4: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
3: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
4: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
3: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
4: Είναι
3: αλουμίν.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας. Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Είναι 5:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα

0: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όλος πάντα.
1: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
2: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
3: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
4: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.

0: FM 87,5.
1: Την παντέρμη εποχή που ήταν γραφτό να ζήσω, που ο κάθαης στου σεβασμού τα ζάλα αξοπίσω, πορπάθιε, δεν ξεψήφισε το μεγαλύτερό του την ανθρωπιά, το σεβασμό, φίλο και σύμμαχό του. Ξημιδευτά τα λόγια του, σταρά τα εμιλούσε, χαμήλωνε το βλέμμα του και σκυθροπά κοιτούσε, για ευγένεια, για εκτίμηση, για αγάπη εδιψούσε. Πρότυπο τον πατέρα του κι άμνογε στο όνομά του, παράδειγμα τη μάνα του απ' τα πρώτα βήματά του. Αυτή η γενιά το έκανε τσι ανθρωπιά στο ζάλο, που δεν μπορώ απ' τη σκέψη μου κι απ' την καρδιά να βγάλω. Αλλάξαν όμως οι καιροί κι ήρθαν τα πάνω κάτω, κι όλα τα ισοπαίδωσαν και φτού και από τον πάτο.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
1: Πλαντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
2: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
3: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
2: 6666-666.
3: Σίτες.
2: Ρολά.
3: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
2: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
3: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
2: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα. Γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας. Με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση Χονδρική Λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
6: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
7: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
4: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
5: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
6: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
5: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
6: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
5: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
6: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
5: Tony Strom.
6: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
5: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
6: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
9: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427. Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
10: Με τυρί και παξιμάδι μες στο βουργιαλάκι μου.
9: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
0: μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρει στο Βουργιαλάκι.
9: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy 156, Περιστέρι.
10: Στο Βουργιαλάκι.
9: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
9: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
10: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
9: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
10: Πωλήσεις σε νέες, μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
9: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
10: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
9: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
10: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
7: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια κουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
11: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
12: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά, ωραία.
11: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
12: Σπήλιο μου το λένε.
11: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
12: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
11: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
13: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
14: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

FM. Η φωνή της κρίσης.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: όπως πάντα.
1: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
2: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
1: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
2: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
1: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
2: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
1: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
2: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
1: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
2: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. Μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
1: Element System, τύπου Dexion και Spider.
2: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
1: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
2: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
3: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
5: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
6: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
7: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κριτικής γης. Αυθεντικά κριτικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κριτικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.

0: Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
7: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
8: Φαρμά Ντονάκι. Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κρητικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
9: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
10: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
11: κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
12: Στη Μαραθώνο Σεχελμού θα βρείτε το Κοντάκι με κρέατα πολλολογιών ψημένα με μεράκι.
11: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και η Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
12: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ειδό της εκδηλώσης των συλλόγων μας, φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης, αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699-65-81-200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
13: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοκλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
14: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
15: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο Οδείο. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
16: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Εδώ είμαστε, φίλοι μου αγαπημένοι, πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Και σήμερα έχουμε σκοπό να πάμε μαζί Σάμετς 11. Η πρωινή καθημερινή ζωντανή ραδιοεφημερίδα του σταθμού μας, η πρώτη καλημέρα, γίνει και τελικά μια συνήθεια λατρεία. Πώς το λένε, έτσι θα το λένε, μια συνήθεια που γίνει και είναι λατρεία. Και αυτό βέβαια οφείλεται σε εσάς, πάνω απ' όλα σε εσάς. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την ανταπόκρισή σας, για την αγάπη σας, να κατέτε ότι είναι αμοιβαία. Λοιπόν, πάμε να πούμε τις πρώτες καλημέρες. Πρώτα στη Δήμητρα. Στη δική μας Δήμητρα που και σήμερα είναι εδώ, ρυθμίζει τους ήχους και απαντά στο 210-5122-159 στο σταθερό μας τηλέφωνο. Ποιος είναι, Δήμητρα? Ο κύριος Νίκος Κατσικανδαράκης. Καλημέρα, κύριε Κατσικανδαράκη. Πάμε παρακάτω, πάμε να πούμε την καλημέρα μας στη Μεθοδία την Κεφαλογιάννη, να πούμε την καλημέρα μας στο Στέλιο το Λουριδάκι, στην Ελένη την Κανατά, στην αγαπημένη Δήμητρα Ζάπα, όπα την Ευιώτισσα, που είσαι Δημητρούλα μου, στον Αστρινό το Ζαχαριουδάκι το Βετεράνο, κριτικό καλλιτέχνη, στον Πάπη το Καρπαθάκι που στέλνει το μήνυμά του από την Κάτω Σίμη Βιάνου, στον Αντώνη τον Νεονάκη από το Ρέθυμνο, στο Σάκι τον Καλαμαθιανό από το Κρεοπολείο Φουντοραδάκι στην Παιανία, εκεί με το Δημήτρη, το Σύφη και το Μάρκο. Καλημέρα στο Γιώργη τον Ταχμιτζάκη, στη Σοφία από τα Σεπόλια, στο Γιώργη τον Κουκουράκη, τον Άρχοντα από την Τουρλωτή Σιτίας που είναι στην Κάριστο και μας ακούει ο Καριστινός. Σε λέω Γιώργη, Καριστινό, όχι Τουρλωθιανό, Καριστινό. Το ίδιο κάνει. Πάμε στην παγώνα μας, στο Άνω Βαλσαμόνερο. Καλημέρα παγώνα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Καλημέρα στον Νικήτα το Φιλιππάκη που μόλις τώρα μας πήρε τηλέφωνο αλλά δεν μπορέσαμε να το σηκώσουμε γιατί είμαστε στον αέρα. Καλημέρα στο Γιώργη το Βασάλο από την Κάλυβο. Καλημέρα στο Λάζαρο το Χνάρι το Ταξιτζή. Στο Μάρκο το Κουταλά τον Αεροπόρο. Στον Ορέστη τον Πασπαράκη το φίλο μας από τη Νέα Υόρκη που έστειλε το μήνυμά του και μάλλον είδε και στο διαδίκτυο την ερώτηση της ημέρας και έστειλε πρώτος την απάντηση. Δεν ξέρω αν τον είπαμε, δεν τον είπαμε, το Δημήτρη το Γκακουράκη που κάθε πρωί στέλνει έμετρα την καλημέρα του. Καλημέρα και στο Μανώλη το Γκαζεράκη, καλημέρα στον Κώστα το Κόκκινο. Καλημέρα στο Γιάννη τον Ξεκαρδάκη, στον Νικολή τον Λουκάκη, στον Κωνσταντίνο τον Τζατσάκη. Είδαμε γίνεται παέ. Μα είδαμε γίνεται παέ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς το λέει, δεν μπορώ να καταλάβω. Τούρκα είσαι για Ρωμιά, για Φραντζέσκα, για πώς το λένε το άλλο Αλίκη. Αλίκη, πώς το λένε το άλλο. Καλημέρα Αλίκη. Συνεργάτη δάμα σήμερα είναι στην πρωινή τη δουλειά και δεν θα μας κάνει τη χάρη να είναι κοντά μας. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη σίγουρα θα είναι, τώρα για τις άλλες μέρες θα το ψάξει και θα το βρει. Λοιπόν, το Δημήτρη του Κακουράκη έχασα, δεν κατέω που πήγαινε, να και την Καλλιόπη την Κριτσοτάκη, ήθελα να κατέω πώς τα χειρίζονται τα πώς τα λένε, τα Messenger, τα DikiDoc, χιλιόλογιο. Δεν το βρίνω Δημήτρη, δεν το βρίνω, θα το βρω όμως κάποια στιγμή και θα πω την έμετρη δική σου καλημέρα. Γιατί όμως δεν το βρίνω? Δεν μπορώ να το βρω, δεν γατέω. Δεν είναι δουλειά μου, μάλλον. Μάλλον δεν είναι δουλειά μου. Οπότε, άστο προς το παρόν, να μην καθυστερούμε, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Μάλιστα, η Στεφανία μας λέει, η Στεφανία Καλαϊτζάκη, όλοι μας ακούνε. Όλοι. Ούλη Στεφανία, ναι, έτσι όπως ακριβώς το λες. Μετά θα σε έχουμε και σένα εδώ να τα πούμε, να κάνεις τη δική σου παρέμβαση. Καλημέρα και στην αρετή μας, την αρετή την Αουνάκη, την Νεονάκη, που μόλις τώρα έστειλε και το δικό της μήνυμα, μάλιστα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είπαμε ότι και σήμερα καλώς και την πιλωτίνα μας που έστειλε φωτογραφία. Μπρέση, μα ήταν ρε γίνεται παέ. Ο Θεός κατέει. Λοιπόν, Πιλωτίνα, καλημέρα. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Πλησιάζει η μέρα που θα κάνεις εσύ τη δική σου επίσημη πρώτη. Σήμερα ο Κωστής ο Ξυλούρης στις 3 το μεσημέρι θα έχει και εδώ στο στούντιο του σταθμού μας το Μιχάλη το Τζουγανάκι για μια συνέντευξη. Από ό,τι καταλαβαίνω, εφόλης της ύλης. Ε, Κωστή, ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι και σήμερα θα ρίξουμε ματιές στην καθημερινότητα και στην επικαιρότητα. Θα προσπαθήσουμε να γελάσουμε με το δικό μας τρόπο. Η καθημερινότητα και η επικαιρότητα έχει πολλά θέματα. Πρώτο θέμα, κατά τη δική μας ανάγνωση, είναι η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για το μπάζωμα στο έγκλημα των Τεμπών. Μάλιστα. Θα πάει, λέει, στο ειδικό δικαστήριο. Παρεπέμφθη και ο περιφερειάρχης, ο τότε περιφερειάρχης, ο φίλος μου ο Κωστής, εξέχασα το επιθετό του, από τη Λάρισα. Επίσης, ψηλά στην επικαιρότητα είναι και ο Γιώργος Οπατούλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που κρεμάστηκε στα μανταλάκια για έλεγχο από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και τον κρέμασε ο Υπουργός Υγείας, φίλος του, ο κύριος Γεωργιάδης, και η κυρία Παγώνη. Θα ελεγχθεί ο κύριος Πατούλης για τη δράση του, λέει, σαν πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και με κάποιες εταιρείες που εμπλέκεται, που δεν έπρεπε να εμπλέκεται, έτσι λένε. Ψηλά στην επικαιρότητα, εξακολουθεί να είναι, φίλες και φίλοι, ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, που έβγαλε όλα τα άπλυτα στη φόρα. Επίσης, το επεισόδιο σε νηπιαγωγείο στα Ανολιώσια με την νηπιαγωγό που εμάλωνε τα κοπέλια, γιατί κάνανε, λέει, φασαρίες και ζημιές, και ένας πατέρας που πήγε και την ξυλοκόπησε και την έστειλε στο νοσοκομείο. Μάλιστα, συμβαίνουν και αυτά εν έτη 2026 στα Άνω Λιώσια και όχι μόνο. Επίσης, τα μέτρα για τη βενζίνη που θα ανακοινωθούν σήμερα το μεσημέρι μετά το Υπουργικό Συμβούλιο για το πετρέλαιο, λέει, θα τα πούνε στις 24 του Οκτώβρη. Το τσάς που θα τα κάνουν να παίρνουν οι άνθρωποι το πετρέλαιο για να το βάλουν στις σόμπες. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά, φίλες και φίλοι, υπάρχουν σήμερα στην εκπομπή μας. Θα πούμε πολύ πολύ περισσότερα στη διάρκεια της εκπομπής. Εγώ εφαώθηκα τώρα να βρω το μήνυμα του Δημήτρη του Κακουράκη. Ξαναπέψτε το, μρε Δημήτρη, γιατί λέγατε ο παράουρος είμαι πρέπει και δεν μπορώ να το βρω. Δεν μπορώ να το βρω, ήταν να κάνω. Να έχει πάει πια κάτω, δεν έχει πάει. Λοιπόν, πάμε να ψηφίσουμε τα προαπαιτούμενα και περιμένουμε τη ρήμα του Δημήτρη του Κακουράκη. Πάμε λοιπόν. Λέει, α, το έχω εδώ βρε παιδί μου, μα είμαι κι εγώ, αλλά δεν ξέρω, ούτε από εδώ θα το βρω. Ούτε από εδώ, όχι. Στείλε το, πέψε το Δημήτρη. Λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη, 30 Σεπτέμβρη του 2026, είμαστε στην 40η εβδομάδα του έτους, έχουμε διανύσει 273 μέρες και απομένουν ακόμη 92. Ο ήλιος ευγήκε 7 και 20, θα μας αποχαιρετήσει 7 και 10 το απόγευμα, σελήνη είναι 19 ημερών για όσους ενδιαφέρονται, και να πούμε τις θερμοκρασίες που αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 16 βαθμοί, Ηράκλειο 19, Χανιά Ρέθυμνο, Άγιος Νικόλαος 18, Κυπαρίσι 15, Παλιόχωρα 16, Σπήλι 15, Αυρακόντε 13, Θραψανό 16, Χώρας Φακίων 18, Ζωνιανά 13, Ιερά Πέτρα 20, Άγιος Μάμας 15, Κορφές Μαλεβιζίου 17, Σιτία 19, Κάντανος 15, Σαντορίνη 20, Μόναχο 11 και Σίδνεϊ 26 βαθμοί Κελσίου, και τα ρολόγια δείχνουν 3 και 23 το απόγευμα. Πάμε και στο εορτολόγιο Γρηγορίου Ιερομάρτυρος, Επισκόπου Αρμενίας, του φροντιστού Αγίου, λέει, Στρατόνικου, και σήμερα γιορτάζει ο Στρατόνικος και ο Στρατής, ενώ είναι η Διεθνής ημέρα της μετάφρασης. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όσες και όσους έχετε κάποιο λόγο να γιορτάζετε σήμερα.
1: Και τώρα, οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
2: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με κανταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης στο Ήλιον και στο Περιστέρι. Και πάμε γρήγορα γρήγορα να πούμε την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη φτιάχνω? Πώς λέμε το φτιάχνω στην κριτική διάλεκτο? 2-10-51-22-159 το σταθερό μας τηλέφωνο. Και για να δούμε ποιος θα το βρει πρώτος. Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το σκάβω λάκκους γύρω από κορμούς δέντρων και το λέμε ξελακίζω. Ξελακίζω λοιπόν ήταν χθες η απάντηση. Έχουμε και τη Μαντιναδάρα της Αθανασίας Τραπινίδου. Ούλος ο κόσμος να καεί, η Κρήτη θα βαστάξει. Για εκείνο να την έχουμε μη βρέξει και μη στάξει. Θέλουμε τις δικές σας Μαντινάδες με θέμα της, την Κρήτη μας. Την Κρήτη μας, φίλες και φίλοι, κατέτε τον τρόπο που θα τις πέψετε. Δεν είναι ανάγκη να τα λέμε όλη την ώρα, ε. Λείπει και η Αλίκη σήμερα, οπότε πρέπει να τα λέω όλα εγώ. Αλλά δεν βρίνω τη ρήμα του Δημήτρη του Κακουράκη. Θα τη βρω και θα την πω μετά. Καλημέρα στο Γιώργη τον Ιερονυμάκη που βρήνει τη σωστή απάντηση. Ενώ τη βρήκε, ποιος τη βρήκε πρώτος, ο Ορέστης ο Πασπαράκης. Ο Γιώργος ο Ιερονυμάκης μας λέει και καλό χειμώνα να έχουμε. Λοιπόν, ποιος είναι Δήμητρα και πάμε σε τραγούδι. Η κυρία Αθανασία Ταρπινίδου. Καλημέρα κυρία Αθανασία, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Πάμε σε τραγούδι. Νίκος Μανιάς, μοίρα μου, ανεσουχρωστό.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρίσματα.

0: καλός πάντα.
1: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
2: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
1: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
2: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
1: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
2: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και η όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
1: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
2: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
3: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τις ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μες. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, από που χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
4: Ο Οκτώβριος ξεκινάει δυναμικά στον Ομαλό με αγαπημένες μουσικές παρέες.
5: Σα μου πλήγωσε στην καρδιά και μου την έμαρα.
4: Παρασκευή βράδυ 2 Οκτώβρη διασκεδάζουμε με Μανώλη Μπουνταλάκη, Βαγγέλη Μαμαλάκη και Κωστή Κονταξάκη.
6: Κάποτε θα είμαστε μαζί, μα δεν κατέχω ποτέ.
4: Σάββατο βράδυ 3 διασκεδάζουμε με το Φάνη Μπαρμπούνη, το Μιχάλη Βογιατζηδάκη και τους συνεργάτες τους.
6: Τη ζωή στον άλλο κόσμο τότε.
4: Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
7: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
8: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
7: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
8: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
7: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
8: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
7: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
8: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
7: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
8: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
7: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
9: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητα αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
0: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
10: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
11: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ινδό της εκδηλώσης των συλλόγων μας, φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης, αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699-65-81-200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου ειλικρινά για τα μηνύματά σας και τα τηλεφωνήματά σας. Ακούσαμε το Θανάση το Σκόρδαλο που μας είπε, ένας καινούριος άνεμος φύτρωξε στην καρδιά μας. Σας εχρωστώ πριν από την ερώτηση της ημέρας τη ρήμα του Δημήτρη του Κακουράκη που μου την έπεψε ο άνθρωπος, ας είναι καλά, και λέει: «Και σήμερα αξιώθηκα και είδα την ημέρα και πέμπω σας στην εκπομπή, σε όλους καλημέρα». Να πω κι εγώ με τη σειρά μου, όπως και το Μανώλη το Βολτηράκι ο Ψες της Αλίκης, δύο μαντινάδες, να την καλωσορίσω στην εκπομπή της πρώτης καλημέρας. Λέει λοιπόν ο Δημήτρης ο Κακουράκης Αλίκη: «Αλίκη, καλωσόρισες χωρίς να σε γνωρίσω. Δύο μαντινάδες θα σου πω να σε καλωσορίσω. Δεν σε γνωρίζω, είσαι μακριά πάνω στην Αθήνα. Μα απ' τη φωνή σου σε έβγαλα πως είσαι Μερακλίνα». Η Μερακλίνα, κοπελιά, έχει μεγάλη χάρη. Δροσιά είναι του καλοκαιριού και ήλιος το Γενάρη. Καλωσόρισες και στεριωμένη στην εκπομπή της πρώτης καλημέρας. Καλή σας συνέχεια και ταχιά με υγεία. Λοιπόν, εδώ τα μηνύματα δεν έχουν τελειωμό. Δεν έχουν τελειωμό. Ειλικρινά, Χαράλαμπος Δεβεράκης βρήκε τη σωστή απάντηση. Γιώργος Βογιατζάκης: «Χαρά Αρκαδιανού». Πα. Λοιπόν, θα τα πούμε μετά, θα πούμε κι άλλα. Γιατί τώρα θα πούμε την ερώτηση της ημέρας και θα πάμε παρακάτω. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη «φτιάχνω»? Πώς τη λέμε, κυρία Αντωνία Μιχελακάκη, τη λέξη «φτιάχνω»? Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε τη φράση «σκάβω λάκους γύρω από κορμούς δέντρων» και το λέμε «ξελακίζω».
1: Κρήτη μου όμορφο νησί, με τη Στεφανία Καλαϊτζάκη.

0: Λοιπόν, Κρήτη μου, όμορφο νησί, κάθε Τετάρτη αυτή την ώρα έχουμε τη χαρά και εμείς και εσείς να ακούμε τη Στεφανία μας, τη Στεφανία την Καλαϊτζάκη, που κάνει τη δική της ανταπόκριση με το δικό της τρόπο, από δεν βάνει το μυαλό τον αλωνό ανθρώπο, από το Ρε Θεμνός. Στεφανία μου, καλή σου μέρα και καλή χρονιά να έχουμε.
1: Καλημέρα σε όλους σας, μια πάρα πολύ μεγάλη αγκαλιά σε όλους σας, αν και δεν μπορώ να σας αγκαλιάσω.
0: Για τα δεν μπορείς, για τα δεν μπορείς, μπορείς. Μπορείς, μπορείς να μας αγκαλιάσεις. Η αγκαλιά σου είναι τόσο μεγάλη που φτάνει από την Κρήτη στην Αθήνα.
1: Έρχεται ο... Καρδιά μου, Γιώργο, το ίδιο, δεν και καρδιά μου.
0: Ναι, ναι, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από την αγκαλιά. Από την αγκαλιά. Αλλά να είναι γνήσια, να την αισθάνεται ο άλλος. Δηλαδή όταν σε αγκαλιάζει, να καταχτυπάει η καρδιά του, να το αισθάνεται. Άμα είναι όπως το κάνουν οι πολιτικοί που έρθει και σε αγκαλιάζει και σου κάνει και από μέσα του λέει, ξεφορτώσουμε, φύγει από πάει, είδα θες. Λοιπόν, Στεφανία, πώς επέρασες το καλοκαίρι?
1: Ωραία, εντάξει, καλά, ήταν λίγο δύσκολο όπως ξέρεις λόγω του χαμού της μητέρας μου, αλλά η ζωή συνεχίζεται και επειδή ξέρω ότι θέλει να με βλέπει χαρούμενη, συνεχίζει το και θέλω να είμαι χαρούμενη για να είναι και αυτή το ίδιο.
0: Βέβαια, βέβαια, τι λες τώρα, βέβαια, αυτά είναι στο πρόγραμμα, δυστυχώς ή ευτυχώς, δυστυχώς είναι στο πρόγραμμα. Και
1: πολύ
0: τα καλά
1: γάμι, Γιώργο,
0: και τα κακά.
1: Πολλά πανηγύρια, πολλές εκδηλώσεις, δεν έπληται κανείς, το Ρέθμινο πάντα έχει να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα.
0: Φέτο μου φαίνεται ήτανε, Στεφανία, φέτο πρέπει να ήταν η χρονιά που έγιναν οι περισσότερες, τα περισσότερα πανηγύρια, να το πούμε έτσι, εκδηλώσεις πανηγύρια. Και είχανε όλα κόσμο. Όλα ήταν, πώς το λένε οι νέοι, sold down, κάπως έτσι το λένε. Λοιπόν, και ο Αντρέας ο

0: Τέσπραξα πάρα πολλά και σου έχω ευγνωμοσύνη. Και στέχω βράχος και ακολουθώ τις κρίτες μας ταξίες. Αυτές που είναι αληθινές και γράφουν ιστορίες.
1: Πω πω, τι να σου πω τώρα, τι να σου πω, δεν ξέρω, πρέπει να σε χειροκροτήσω.
0: Είναι Γιώργο 16 χρόνια αν θυμάσαι που βρεθήκαμε εδώ στο Ρέθινο.
1: Πότε περάσανε, πότε περάσανε τα 16 χρόνια.
0: Και θυμάμαι Γιώργο Τσέτρεμα, τις πρώτες εκπομπές τρέμανε τα γόνατά μου μετά και πριν την εκπομπή. Και τώρα νιώθω τόσο όμορφα που θα βγω στον αέρα και προετοιμάζομαι μέρες πριν να βρω το θέμα μου και ειλικρινά σου μιλάω, μου έχεις δώσει πάρα πολλά. Σε ευχαριστώ για όλα, περνάμε όμορφα και ξέρω ότι γεμίζω και εγώ γνώσεις κάνοντας αυτό και αγαπώ περισσότερο την Κρήτη μας έτσι.
1: Πάνω απ' όλα η Κρήτη, και να πω ότι είσαι και μια καταπληκτική μαντιναδολόγησα, γράφεις μαντινάδες, τις στέλνεις και στο διαγωνισμό μας και πολλές φορές παίρνεις και βραβείο, αλλά μια και είπες αυτό πριν από 16 χρόνια, να όχι μόνο το θυμάμαι, αλλά να σου θυμίσω ότι μου είπες, ήταν να σου μαγειρέψω να έρθει στο σπίτι να σου κάνω τραπέζι και σου είπα ροβίδια με μπακαλιάρο, το θυμάσαι? Ροβίδια με μπακαλιάρο, όπο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μιας και είναι λοιπόν αρχή της εκπομπής σήμερα για μένα,
1: ναι,
0: θεώρησα καλό να βρω ένα ωραίο θέμα που να έχει σχέση με την αρχή,
1: ναι,
0: και είναι η λέξη ίνδικτος. Ξέρεις τι σημαίνει ίνδικτος?
1: Ίνδικτος στην κριτική διάλεκτο?
0: Όχι, είναι
1: γιατί...
0: μια λέξη από ρωμαϊκή λέξη, ναι, πολύ παλιά, και λέει είναι ίνδικτος ή ίνδικτιον.
1: Ναι.
0: Είναι ένας αρχαίος ρωμαϊκός θεσμός,
1: ναι,
0: που προσδιορίζει χρονικό κύκλο 15 ετών, ενώ σήμερα χρησιμοποιείται κυρίως από την Ορθόδοξη Εκκλησία ως αρχή του εκκλησιαστικού έτους και είναι στις 1 Σεπτεμβρίου.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς τώρα έχουμε Οκτώβριο αύριο πρώτα ο Θεός.
1: Ναι, τελειώνει ο Σεπτέμβρης, ναι, σήμερα.
0: Αυτό γιορταζόταν στις 1 Σεπτεμβρίου. Τι είναι λοιπόν? Η λέξη προέρχεται από τη λατινική ίνδικτιο ή ίνδικτους, που σημαίνει ορισμός, διάταγμα ή εξαγγελία.
1: Ναι.
0: Αρχικά σήμαινε την επίσημη εξαγγελία ή τον προσδιορισμό του ύψους του ετήσιου φόρου, ο λεγόμενος έγκυος φόρος, που επέτρεπε να πληρώνουν οι Ρωμαίοι πολίτες.
1: Ναι.
0: Καθιερώθηκε λοιπόν στα ρωμαϊκά χρόνια, μάλλον επί Αυγούστου ή αργότερα τον 4ο αιώνα, επειδή κάθε 15 χρόνια γινόταν ο επανακαθορισμός της φορολογίας ανάλογα με την αξία της γης.
1: Μα κάθε 15 χρόνια το κάνανε τότε, εδώ το κάνουν μέρα παραμέρα. Αναπροσαρμόζουν τη φορολογία και μας την παίζουν στα αυτιά και όποιος αντέξει. Όποιος αντέξει.
0: Πάντα.
1: Ναι.
0: Ο χρόνος λοιπόν μετριόταν σε κύκλους από τον πρώτο μέχρι το 15, δηλαδή πρώτη ίνδικτος, δεύτερη ίνδικτος κτλ. Η 1η λοιπόν Σεπτεμβρίου ορίστηκε ως η αρχή αυτού του οικονομικού φορολογικού έτους. Με τα χρόνια όμως η Εκκλησία διατήρησε την 1η Σεπτεμβρίου ως την επίσημη αρχή της Ινδίκτου, δηλαδή την πρώτη μέρα του νέου εκκλησιαστικού έτους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή Γιώργο είναι η εκκλησιαστική πρωτοχρονιά.
1: Α, μπράβο. Άμπρα, έτσι ακριβώς.
0: Τι κάνουμε τότε εκείνη τη μέρα? Διαβάζεται η περικοπή από το Ευαγγέλιο του Λουκά, όπου ο Χριστός μπαίνει στην αγωγή της Ναζαρέτ και διαβάζει το «Είναι αυτό Κυρίου δεχτών», δηλαδή το, ναι, αποδεχτό έτος του Κυρίου.
1: Ναι.
0: Τι κάνουμε στην Εκκλησία? Γίνεται πανηγυρική λειτουργία και ειδικός αγιασμός για την καινούργια χρονιά, ώστε να ευλογήσει ο Θεός το χρόνο που αρχίζει. Επίσης όμως εκείνη τη μέρα από το 1989, με απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου επί Πατριάρχου Δημητρίου, η 1η Σεπτεμβρίου έχει οριστεί επιπλέον ως ημέρα προσευχής για την προστασία του θεσικού περιβάλλοντος, της δημιουργίας. Γιατί όπως ξέρουμε ο Σεπτέμβριος είναι και ο μήνας της συγκομιδής των καρπών της γης.
1: Μάλιστα.
0: Μάθαμε λοιπόν τι είναι ίνδικτος και
1: ίνδικτος.
0: Γιατί επέλεξα τώρα εγώ σήμερα.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: εγώ νόμιζα στην αρχή που είπες ίνδικτος, νόμιζα ότι είναι στην κριτική διάλεκτο και λέω δεν την ξέρω, δεν την έχω ξανακούσει μάλλον, όχι δεν την ξέρω,
0: ναι,
1: δεν, και μου έκανε φοβερή εντύπωση, αλλά αφού είπες όλα αυτά που είπες για αυτή τη λέξη, τη συγκεκριμένη, πραγματικά, τι μάθαμε κι εμείς, ε?
0: Έτσι.
1: Ό,τι
0: έτσι,
1: μαθαίνει κανείς καλό
0: δεν
1: είναι.
0: Δεν το ήξερα, ούτε,
1: ναι,
0: εγώ.
1: Ούτε εγώ.
0: Επέλεξα λοιπόν την ίνδικτο σήμερα, μια και είναι η πρώτη παρέμβασή μου για φέτος,
1: ναι,
0: ώστε να ευχηθώ να πάει καλά και αυτή η χρονιά. Να ξεχάσουμε, να βάλουμε στην άκρη τα

0: κακώς κείμενα που έγιναν ίσως την προηγούμενη και να ξεκινήσουμε με θετική Γιώργο σκέψη, με όρεξη, με αγάπη για ζωή, αγάπη για τον συνάνθρωπο, με όμορφους στόχους. Να ευχηθούμε να έχουμε και μέσα από τις εκπομπές, όλες τις εκπομπές που μεταδίδονται, να έχουμε ευχάριστα, χαρμόσυνα
1: ναι,
0: νέα
1: ναι.
0: Και να υποσχεθούμε να αγαπάμε περισσότερο, να συγχωρνάμε, να βοηθάμε όπου χρειάζεται και κυρίως Γιώργο να αγαπάμε τον εαυτό μας.
1: Μπράβο.
0: Και κλείνω και λέγοντας ότι τον εαυτό μου να αγαπώ και όλο να τον φροντίζω, γιατί έτσι τον συνάνθρωπο σωστά θα υπολογίζω.
1: Τι να σου πω, Στεφανία. Να σου πω από καρδιάς ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Έχεις τα φιλιά της Χαράς της Αρκαδιανού, τα φιλιά μου λέει στη Στεφανία μας. Επίσης έχουμε εδώ μηνύματα που λένε μπράβο Στεφανία. Μάλιστα.
0: Λόγω λοιπόν, κλείνοντας να σας πω ότι αύριο 1 Οκτωβρίου έχουμε πανηγύρι στην Παναγία, στην Ελευθερότητα, όπου είναι ο Γαλεράκης ο Γιώργος εφημέριος.
1: Ναι.
0: Τρεις μέρες θα έχουμε εκεί πάλι.
1: Εκεί στο Ρέθυμνο, στο Ρέθυμνο είναι.
0: Η ώρα, αύριο το πρωί η λειτουργία για την Παναγία την Ελευθερώτρια. Και το βράδυ πάλι αύριο Εσπερινό, γιατί την άλλη μέρα γιορτάζει ο Άγιος Κυπριανός και η Ιουστίνη. Όποιος θέλει εδώ από το Ρέθυμνο, που απευθύνουμε τώρα εδώ στο Ρέθυμνο, να έρθει, θα περάσουμε υπέροχα. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα. Ξέρω ότι μπορεί να λέτε ότι είμαι πολύ της Εκκλησίας.
1: Όχι, δεν είναι, Παναγία μου, γιατί.
0: Πιστεύω στο Θεό και με έχει καθοδηγήσει μέχρι τώρα πάρα πολύ καλά.
1: Βέβαια, βέβαια, η πίστη είναι πάνω απ' όλα. Η πίστη είναι πάνω απ' όλα και αυτό πρέπει να το μεταδίδουμε και στα παιδιά μας. Τώρα, ποιο Θεό θα πιστεύει ο καθένας είναι δικό του θέμα. Εμείς είμαστε, έχουμε ελεύθεροι, πώς τη λένε.
0: Ελεύθερη
1: σκέψη. Η ελευθερότρια είναι στο Ρέθυμνο.
0: Είναι στο Ρέθυμνο.
1: Αφού μου πες είναι ο Παπαγιώργης ο Γαλεράκης, ναι, το κατάλαβα.
0: Πάνω είναι ο Γεώργιος Γαλεράκης εφημέριος.
1: Ναι.
0: Έχουμε κάνει μια πάρα πολύ ωραία ομάδα Γιώργο Διακονίας εκεί και προσφέρουμε ό,τι μπορούμε τέλος πάντων στον κόσμο. Η καλή συνεργασία και η αγάπη είναι αυτό που καθοδηγεί τους ανθρώπους. Αυτό να το ξέρεις και να το λέω και το δηλώνω.
1: Και εμείς να το λέμε από εδώ για να τα ακούει και ο κόσμος και νομίζω ότι έτσι πρέπει να πορευτούμε με την αγάπη. Να αγαπάω γι' στον άλλο και πάνω απ' όλα τον απατόν του, όπως το είπες εσύ προηγουμένως.
0: Τον εαυτό μας πάνω απ' όλα, τον φροντίζουμε, να τον κανακεύουμε, Γιώργο.
1: Μπράβο,
0: και αν δεν τον προσέχουμε, ναι, και
1: να του κουβεντιάζουμε κιόλας, να πηγαίνουμε στον καθρέπτη και να του λέμε πέντε κουβέντες, γιατί πολλές φορές μας τα κάνει τρόχαλος.
0: Δεν πάει ντρέτα,
1: αλλά εντάξει, όλα είναι...
0: Αρκεί να τα σκεφτόμαστε μετά και να λέμε συγγνώμη, αλλά μην είναι μια συγγνώμη ψωμοτήρη.
1: Ναι.
0: Να είναι συγγνώμη πραγματική.
1: Μέσα από την καρδιά, ναι, όπως το είπα, όπως την αγκαλιά, έτσι και η συγγνώμη, όπως το πες. Λοιπόν, Στεφανία μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Την άλλη Τετάρτη θα τα ξαναπούμε.
0: Έτσι, καλή σας μέρα.
1: Πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε στον Αντώνη τον Παντούρη, στο κριτικό κέντρο Ομαλός. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Τα παλεύει ο Αντώνης όλα. Στο Γιώργο το Βοσκάκη, που είναι από το χωριό του Κουρσάρου. Δεν είναι, λέει, από το Ρέθυμνο που είπα εγώ, είναι από το χωριό του Κουρσάρου. Και να δεις τώρα, το ξέχασα το χωριό του Κουρσάρου. Το χωριό του Κουρσάρου το ξέχασα. Πώς το λένε. Εδώ σε θέλω τώρα. Καλημέρα στον Αδαμάτιο το Φουκαράκι, που δεν ξέχασα το χωριό του, είναι από το Αβρακόντε του Λασιθίου. Στο Γιάννη το Χαλκιαδάκι, το φίλο μου τον Κουτζουλέοντα. Στον Ιωακήμ το Μπαραδισά και στη σύζυγό του. Ναι, την κυρία Κοκολάκη. Καλημέρα στον Μάρκο το Λαγουδάκι στη Χερσόνησο. Καλημέρα στον Γιάννη τον Γκελάκη, στη Φιλίππου, στον Αποκόρονα. Στην Ελένη την Κεφαλάκη, στο Ηράκλειο. Στον Αντώνη τον Κουκλινό, στο Ασίμι, τον καλό φίλο. Στο Στάθη τον Αρβανίτη, στη Σαντορίνη εκεί, με το ράδιο από Σπερίτης. Στο Γιώργο τον Βαγιανό, στο Ρέθυμνο. Στη Μαρία την Μπρικάκη, που και χθες έστειλε μήνυμα και σήμερα έστειλε μήνυμα, που είναι στην Καλαμάτα. Στη Ρένα την Παραδισανού, στο Χαϊδάρι. Στο Γιάννη τον Κρυαράκη, τον καλό μας φίλο που έχει πάει στη Νέα Χώρα, στα Χανιά. Θα προσπαθήσουμε σήμερα να τον πάρουμε τηλέφωνο να μας πει τι γίνεται στα Χανιά. Ο Κυριάκος ο Μάσαλης που έχει την Αλόη Βέρα, μου λέει. Ο Άγγελος ο Βαρδάκης ο ασφαλιστής μας. Ο Λάζαρος ο Χνάρης με το ταξί. Ο Μάρκος ο Κουταλάς ο πτέραρχος εν αποστρατεία. Ο Γιώργης ο Αρετάκης τον Κέραμε. ο Μανώλης ο Σφακιανάκης, ο υποψήφιος πρόεδρος στην Παγκρήτου Ένωση, ο Γιάννης Οπεράκης από το ιστορικό λαογραφικό οικομουσείο Εγάλεο και αντιδήμαρχος Πρασίνου στο Δήμο Εγάλεο, ο Θωμάς Οχνάρης από το κριτικό κέντρο Ζορμπάς, ο Γιώργος και ο Μιχάλης, ο Πάπα Αλεξανδράκης εδώ με την Πιάτζιο στο Περιστέρι, την Ειρήνη την Παραγιουδάκη στην Νέα Σμύρνη και το Γιώργο τον Κόκκινο, τον Νικηφόρο στις Αχαρνές. Σοφία Μαρινάκη, μάλιστα. Άγιοι 10 λέει είναι το χωριό. Μπράβο ρε Μεθοδία, μπράβο. Οι Άγιοι 10 είναι το χωριό του Κουρσάρου και το Θραψανό είναι το χωριό του Νίκου του Κωστάκη. Πάμε λοιπόν για τον Κουρσάρο, για τον Νίκο τον Κωστάκη και για όλους εσάς που έχετε επικοινωνήσει μαζί μας το επόμενο τραγούδι.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
5: Οι τεχνικοί κάνουν σασμό μόνο στην Κοσμοντάτα. Εμπιστοσύνη εγγύηση, όμορφα και σταράτα. Σασμός, να ξέρεις, γίνεται στην Κοσμοντάτα μόνο. Σε καταστήματα 7, ολοχρονής το χρόνο.
6: Δίκτυο καταστημάτων Κοσμοντάτα. Τηλέφωνο πανελλαδικής εξυπηρέτησης 211-1038.000 και ηλεκτρονικό κατάστημα www.cosmodata.gr. Κοσμοντάτα. Ελληνικά, εγγυημένα, με προσωπική σχέση.
7: Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κοσμοντάτα, φίλες και φίλοι, που είναι ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή. Στην Κοσμοντάτα θα βρεις τα πιο ψαγμένα προϊόντα τεχνολογίας. Έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε 140.000, παρακαλώ, ετοιμοπαράδοτα είδη πληροφορικής και όχι μόνο. Κάθε κατάστημα της Κοσμοντάτα αποτελεί και service point. Εναλλακτικά μπορείς να κλείσεις ραντεβού με τεχνικό στο χώρο σου άμεσα με ένα τηλεφώνημα στο 211-1038.000 ή online στο cosmodata.gr. Να πω την καλημέρα μου στον Νίκο οικονόμου, σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν στα 7 καταστήματα της Κοσμοντάτα, στη Στουρνάρη, στο Περιστέρι, στο Κηφισό, στη Μεταμόρφωση, στην Κλειφάδα και στον Πειραιά, και μια μαντινάδα, Κοσμοντάτα φίλη μου μοναδική και πρώτη, βαστά τη χώρα μας ψηλά σε όλη την Ευρώπη. Και πάμε τώρα να πούμε μια μαντινάδα και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε καθένα από τους χορηγούς της εκπομπής μας, τους μεγάλους χορηγούς, θα τους πούμε στη διάρκεια της εκπομπής.
8: Super Clean, Γιώργης Καμβάλης, προϊόντα καθαρισμού.
7: Δεν ακούστηκε, κάτι πρέπει να πατήσεις εκεί, τώρα δεν ακούγομαι εγώ. Α, τώρα ακούγομαι εγώ, δεν ξέρω αν ακούγεσαι εσύ. Για δώσ' του να δούμε, για δώσ' του, δεν παίζει ε. Ωραία, να το πω εγώ. Δεν πειράζει. Super Clean λοιπόν, Γιώργης Σκανδάλης, προϊόντα καθαρισμού. Και αφού η καθαριότητα είναι αρχοδιά μεγάλη, πρέπει να πας στο Super Clean του Γιώργη του Σκανδάλη. Κρήτη Κοπούλα στο Μενίδη, μεζεδοπολείο Γιώργος και Γιώτα Ζαφυράκη. Σε αυτό το μαγαζί θα βρεις πολύ καλούς μεζέδες. Έκια γλεντούνε καθαργά, τσικρίτης οι γλεντζέδες. Αρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων του Λεωνίδα Χαρισάκη στο Γαλάτσι. Κόσμος πολύς και εκλεκτός στο Κουζουλέων πάει να πιει λαχταριστήρα εκεί. Καλό φαΐ να φάει.
9: Ρωμανάκι και βολιώτικο τσιπουράδικο στις 5 γύρες. Κοστίζει Ρωμανάκι.
7: Στις 5 γύρες λέγεται του Κώστα Ρωμανάκι. Είναι καινούριο μαγαζί, το φτιάξε με μεράκι. Και αν πας θα βρεις βολιώτικο μεζέ και τσιπουράκι.
9: Εμπορία ταξί Ανδρέας Μανουσουδάκης, Λένομα 18 στο Μεταξουργείο.
7: Κάνουμε και ανταλλαγές, νοικιάσεις και πωλήσεις. Όλα τα ερωτήματα έχουμε να απαντήσεις.
9: Αίθουσα Γοργόνα, 38 χρόνια, οργανώνει πετυχημένες εκδηλώσεις.
7: Πετυχημένη εκδήλωση φθινόπωρο χειμώνα, με να κλείσεις ή διαδάς την αίθουσα Γοργόνα.
9: Τον Τελικανιδάκη στη Ραφίνα της οικογένειας Μαυρικάκη.
7: Δύο μερακλίνες κοπελιές κόρες του Μαυρικάκη, η στη Ραφίνα στέσανε τον Τελικανιδάκη.
9: Αχλάδια, Ρακάδικο Μαζεδοπολείο Στέιος Τσοχαντζόγλου στο Εγάλεο.
7: Φίλοι μου, η παρέα σας μικρή είναι για μεγάλη. Στα Χλάδια μπάτε μια φορά, θα ξαναπάτε πάλι.
9: Μουσικό εργαστήριο Διονύσης Κορνιλάκης στο Περιστέρι.
7: Τα μυστικά της μουσικής ο Διονύσης ξέρει και τα διδάσκει στη σχολή που έχει στο Περιστέρι.
9: Ρέθεμνος, κρητικά προϊόντα στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή.
7: Έλα, έλα στο Ρέθεμνος να βρεις ό,τι παράγει Κρήτη, θα νιώσεις ότι βρίχνεσαι στο γέρο Ψιλωρίτη.
9: Κρέατα Πιωτογιαννάκη στο Μαρούσι, Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
7: Κρέατα μόνο ελληνικά θα βρεις στο μαγαζί μας, Θησαίος το 19 είναι η διεύθυνσή μας.
9: Κοντάκης, κρεοπολείο, ψητοπολείο στην άνοιξη της Αττικής, Λεωφόρος, Μαραθώνος και Χελμού 2.
7: Με σεβασμό απέναντι στους καταναλωτές μας, κόντρα στην κρίση χαμηλά, κρατούμε τις τιμές μας.
9: Ρακάδικο Κρήτη, Βερατζέρου 5 στην πλατεία Κάνικος.
7: Στου τάκι το Ρακάδικο θα βρεις καλούς μεζέδες, θα φας κοκλιούς μπουμπούριστους, ντολμάδες και κεφτέδες.
9: Copyright Αγγελική Σαραβελάκη Θεομήτρος 69 Γάμα Άγιος Δημήτριος.
7: Το copyright θα πει τα πάντα με μεράκι, με γνήσια υπογραφή Άντζη Σαραβελάκη.
9: Φρουταγορά Πεντεράκης, κεντρικό κατάστημα, Σιρακούσων 89, Λαμπρινή.
7: Ο Πεντεράκης βρίχνεται σε 4 σημεία και στην εξυπηρέτηση έχουμε τα πρωτεία.
9: Μοτάκης, λάδι ήλιος και ηλεκτρικά μοτάκι στο Μοσχάτο.
7: Καποδιστρίου 100 θα βρείτε το μοτάκι, θα πάρετε ηλεκτρικά με λίγο παραδάκι.
9: Κρήταμος, το στέκι των Αρετάκηδων στη Σόλωνος 113 στην Καλλιθέα.
7: Φίλες και φίλοι, ο Κρήταμος έχει γερό θεμέλιο με αρχηγό τη Βαγγελιό και Master Chef το Στέλιο.
9: Κρητικά προϊόντα Αρετούσα, Παπαστράτου 29-31, Αγγίζει, Δημήτρης και Άννα Μακρυδάκη.
7: Λάδι, κρασιά, μέλι, τυριά, γεύσεις μόνο Τσικρίτης, φτηνά παραδοσιακά στην Αρετούσα βρίσκεις.
9: Κουλουράδες, γνήσιο κουλούρι Θεσσαλονίκης από το 1956.
7: Κουλούρι πεντανόστιμο θα βρεις στις κουλουράδες και θα το πάρεις γλίγορα, δίχως πολλούς παράδες.
9: Κρητικό κέντρο ομαλός, γνήσια παραδοσιακά κρητικά γλέντια, Πειραιός 68 στο Μοσχάτο.
7: Όσο υπάρχει ομαλός και στέκιο ψιλορίτης, δεν έχουν φόβο να χαθούν τα έθιμα Τσικρίτης.
9: Κουκουράκι σε mes.gr, επίσημος μεταπολιτής των μεγαλύτερων κατασκευαστών ηλεκτρικών συσκευών, άρχοντας Γιώργης Κουκουράκης.
7: Κουζίνες, κλιματιστικά, ψυγεία, τηλεοράσεις και όλα τα ηλεκτρικά τα φέρνει ο Κουκουράκης.
9: DK Cars, αγορές πωλήσεις, ανταλλαγές και νοικιάς αυτοκινήτων.
7: Αν θέλεις αυτοκίνητο με εγγύηση να λέει, δε λόγο επικοινώνεις σε φίλε με το DK με 4x4 ή van. Αν ταξιδέψεις στην Κρήτη, οι λύσεις είμαστε και έλα να μας γυρέψεις. Λοιπόν, αυτή είναι η χορηγή της εκπομπής μας. Να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ και να πάμε στο επόμενο τραγούδι για να μπούμε και στο επόμενο ημίωρο της εκπομπής μας. Σιγά σιγά, Ροδάμανθος, Χρήστος Φουρναράκης, Ένα Μαράζι.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τη φωνή του Χρήστου του Φουρναράκη και τη λύρα του Ροδάμανθου του Ανδρουλάκη και το υπέροχο τραγούδι «Ένα μαράζι στην καρδιά». Εμείς πάμε τώρα να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη «φτιάχνω». Είναι πάρα πολύ εύκολο και βλέπω ότι υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Να πω την καλημέρα μου και στο Στέλιο τον Πατάκη στα Χανιά, στον Κωστή τον Ξημεράκη στα Γλυκά Νερά, στην Καλλιόπη την Κριτσοτάκη στο Γούδουρα της Σιτίας, στη δικηγόρο της καρδιάς μου τη Μαρία τη Νύχταρη που είναι εκεί στο Κολονάκι στην Πατριάρχου Ιωακήμ 7, στο Γιάννη τον Νικολιδάκη το γιατρό μας, την αγαπημένη Άντζη Σαραβελάκη, στον Κώστα τον Περουλή, στον Πέτρο τον Βρουβάκη, στον Βασίλη τον Τριγωνάκη στο Σκουτέλι, στα κριτικά προϊόντα Σκουτέλι, στον Νίκο τον Κουτάντο και στον Πρόεδρο των Προέδρων, τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον Μανώλη τον Πατεράκη. Και για να μην με παραξηγήσει ο Αντιπρόεδρος, να πω και στον Ζαχαρία τον Καμπουράκη. Λοιπόν, και τώρα τα είπα όλα, είπα την ερώτηση, ναι, πάμε παρακάτω.
1: Και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
2: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
0: Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα Θανάση Μωτάκη, καλημέρα στη Χαρούλα μας, την κοπέλα την όμορφη που είναι εκεί και μας εξυπηρετεί όταν πάμε. Και πάμε να ξεκινήσουμε από τα πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Είπαμε ότι σήμερα στην επικαιρότητα είναι πάρα πολλά θέματα. Πρώτο θέμα, κατά τη δική μας ταπεινή άποψη, είναι η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για το μπάζωμα στο έγκλημα των Τεμπών. Θυμάστε που είχε πει ο Φλωρίδης τότε, αυτός ο περίφημος υπουργός, ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Άρα και αυτοί που παρέπεψαν τώρα τον Τριαντόπουλο είναι για τα μπάζα, κύριε Φλωρίδη. Απλά ρωτώ, δεν ξέρω, λέω. Μήπως είναι και αυτοί για τα μπάζα ή μήπως είσαι εσύ για τα μπάζα. Τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Ψηλά φίλες και φίλοι στην επικαιρότητα είναι και ο Γιώργος ο Πατούλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που τον κρέμασε στα μανταλάκια ο καλός του φίλος, ο Υπουργός Υγείας, και η κυρία Παγώνη θα τον ελέγξει, λέει, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, γιατί φαίνεται ότι είναι μπλεγμένο σε κάποιες επιχειρήσεις, έχει κάποια παράνομα μηχανήματα, δεν ξέρω τι και τι τώρα, έτσι όπως γίνεται, δεν μπορείς να βρεις άκρη. Καλό είναι όμως η Εθνική Αρχή Διαφάνειας να κάνει τον ελεγχότζη και όχι μόνο σε αυτόν, σε όλους τους κοντομπογιανίτες που μας έχουν τροζάνει τον τελευταίο καιρό. Ψηλά στην επικαιρότητα εξακολουθεί, φίλες και φίλοι, να είναι και θα είναι νομίζω για πολύ καιρό ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη και οι αποκαλύψεις που γίνονται καθημερινά. Επίσης, ψηλά στην επικαιρότητα το επεισόδιο σε νηπιαγωγείο στα Άνω Λιώσια με την νηπιαγωγό που μάλωνε τα κοπέλια γιατί έκαναν, λέει, ζημιές και βαζαρίες και πήγε ο πατέρας ενός κοπελιού 4χρονό και την εξυλοκόπησε, την έστειλε στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Είναι τι να πω. Επίσης, τα μέτρα για τη βενζίνη που θα ανακοινωθούν σήμερα το μεσημέρι μετά το Υπουργικό Συμβούλιο για το πετρέλαιο, λέει, το πετρέλαιο που θα καίμε. Θα τα πει ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός δεν ξέρω ποιος, στι 14 του Οκτώβρη. Λοιπόν, αυτά και πάμε να δούμε αν αποτυπώνονται και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινούμε με τις κριτικές εφημερίδες. Εφημερίδα Πατρίς του Κώστα του Ξυλούρη, του Κατρόκωστα, που εκδίδεται στο Ηράκλειο. Πρώτο θέμα και τίτλος. Πέτυχαν, αλλά δεν γράφτηκαν. Και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης διαρροές νεοεισαχθέντων που δεν έκαναν εγγραφές ακόμη και στη σχολή ιατρικής. Τι δείχνουν τα στατιστικά. Αυτό, φίλες και φίλοι, εμένα μου φαίνεται ότι είναι μεγάλη είδηση. Δηλαδή, κάναν τα φροντιστήρια, διαβάζανε, ξενυχτούσανε, εδώ έκανε εξετάσεις, πετύχανε να μπουν στο πανεπιστήμιο, ακόμη και στην ιατρική σχολή, και δεν πήγαν να γραφτούν τώρα που έπρεπε να πάνε. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Το γιατί πρέπει να μάθουμε. Λοιπόν, πάμε στη Νέα Κρήτη. Η έκθεση της Κομισιόν χτυπά καμπανάκι. Κίνδυνος να χαθούν 400 εκατομμύρια. Το όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπιστώνει ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θέτοντας σε κίνδυνο όλες τις αγροτικές ενισχύσεις. Δεν φτάνει το ατελείωτο μπάχαλο με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Έρχεται και η Κομισιόν να προκαλέσει πανικό στους πραγματικούς παραγωγούς της Κρήτης. Κινδυνεύουν λοιπόν να χαθούν 400 εκατομμύρια ευρώ επιδοτήσεις. Άκουσον, άκουσον. Γιατί, θα δούμε. Πάμε στα χανιώτικα νέα. Από γιατρούς και εργαζόμενους SOS για το νοσοκομείο Χανίων. Η έλλειψη προσωπικού δοκιμάζει τη λειτουργία του Ιδρύματος. Έκκληση και στην τοπική κοινωνία για στήριξη. Κάπου διάβαζα χθες ότι λείπουν 2.500 προσωπικό από τα νοσοκομεία της Κρήτης. 2.500. Ναι. Και το Ταμείο Ανάκαμψης, ο φίλος μας ο υπουργός, πάει και σάζει, λέει, τα ντουβάρια. Ναι. Ασβεστώνει τις τείχους. Καλό είναι και αυτό, αλλά πάνω απ' όλα είναι το ανθρώπινο δυναμικό και η στελέχωση των νοσοκομείων. Νομίζω. Πάμε στον αγώνα της Κρήτης. Χάος στα νοσοκομεία όλης της Κρήτης. Το ίδιο πρωτοσέλιδο και εδώ, φίλες και φίλοι. Εγώ θα το έκανα κάθε μέρα πρωτοσέλιδο. Μήπως και το πάρουνε χαμπάρι. Πάμε στα σεληνιώτικα νέα. Παλιόχωρα Σούγια. Νέα αντιπαράθεση για το δρόμο με φόντο την ανάπτυξη και το περιβάλλον. Ένα τοπικό θέμα, ένα σεληνιώτικο θέμα στην εφημερίδα Σεληνιώτικα Νέα. Και για να δούμε τα ρεθεμιώτικα νέα τι λένε. Σύμφωνα με μελέτη του ΚΕΦΙΜ, σε διαρκή πτώση η παραγωγικότητα στην Ελλάδα μετά την κρίση του 2009. Μάλιστα. Το 9, δηλαδή 17 χρόνια τώρα, υπάρχει διαρκής πτώση παραγωγικότητας. Ε? Ναι, έτσι λέει η εφημερίδα. Πάμε στην κριτική επιθεώρηση. Πρώτο θέμα και τίτλος, έρχονται νέες ανατιμήσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες λόγω της παρατεταμένης κρίσης στα καύσιμα. Καλά, αυτό δεν είναι νέο, ούτε είναι είδηση. Το ξέρει και η μικρή Αλεξάνδρα, άμα τη ρωτήσεις, θα σου το πει. Πάμε στην Ανατολή. Τελειώνουν τα 10 χιλιόμετρα στο Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, αλλά τι θα γίνει με τους κόμβους? Μάλιστα. Εδώ είναι ευχάριστη είδηση ότι ο βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης αποτελεί αδιαφεσβήτητα το μεγαλύτερο και πλέον σύνθετο έργο συγκοινωνιακής υποδομής που εκτελείται σήμερα στην Ελλάδα. Για να δούμε τώρα αυτά τα 10 χιλιόμετρα πότε θα δοθούν στην κυκλοφορία, μια και είναι έτοιμα. Πάμε στους νέους ορίζοντες, αντιδράσεις για τους φουσκωμένους λογαριασμούς. Έντονες διαμαρτυρίες από πολίτες και επαγγελματίες κίσαμο για μεγάλες αυξήσεις και χρήση του νερού. Αυτό που γίνεται εκεί στις πόλεις και στις κομοπόλεις με το νερό δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Ένα προσωπικό. Έχω ένα σπιτάκι στο Πέραμα, 60 τετραγωνικά, και για να μην είναι κλειστό έβαλα μέσα κάτι αλλοδαπούς να μένουν. Λες και είναι δομή, χωρίς να παίρνω χρήματα, δωρεάν. Και μου ήρθε προχθές ένα μήνυμα από την ΕΙΔΑΠ του Περάματος, ναι, του Μιλοποτάμου, ότι χρωστώ, λέει, 600 ευρώ. 600 ευρώ δεν τα κάνει το σπίτι. 600 ευρώ δεν τα κάνει το σπίτι, κύριε εκεί, κύριε δήμαρχε, κύριε υπεύθυνη της ΕΙΔΑΠ, της ΕΙΔΑΠ, ναι, της ΕΙΔΑΠ Περάματος, καλά το ΕΙΔΑΜ μάλλον, Μιλοποτάμου, που είστε υπεύθυνοι. Δείτε τι θα κάνετε, γιατί εγώ 600 ευρώ να σας δώσω δεν τα έχω. Αν σας ελείπουνε, να πάτε να τα βρείτε απαλού. 600 ευρώ νερό. Για το όνομα του Θεού. Λοιπόν, αλλά δεν θα είμαι μόνο εγώ, θα είναι πολλοί. Πάμε παρακάτω, πάμε στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες. Όχι για να γίνουμε σοφότεροι, αλλά για να πάρουμε μια γεύση. Και από την επικαιρότητα, μέσα από τα πρωτοσέλιδα. Λέει λοιπόν η Δημοκρατία. Βαριά εκτεθειμένος ο Πλεύρης. Αλλαγή σοκ στις μεταμοσχεύσεις. Ως Υπουργός Υγείας πέρασε στα κρυφά ρύθμιση για τη λήψη οργάνων έπειτα από κυκλοφορικό θάνατο και όχι μόνο εγκεφαλικό. Τώρα εγώ θα πω στην εφημερίδα, καλό το θέμα σου, αλλά το θυμήθηκες τώρα, τότε που ήταν Υπουργός Υγείας ο κύριος Πλεύρης Πού ήσουνα, διακοπές? Ε, θα μου πεις, καλό αργά παρά ποτέ. Πάμε στον ελεύθερο τύπο, αναλυτικός οδηγός, ελαφρύτερο εκαθαριστικό με 5 κινήσεις. Ψάχνει κομπίνες ο ελεύθερος τύπος πως θα πληρώσουμε πιο λίγα λεφτά στην εφορία. Δεν έχει προσλήψει σήμερα, είχε χθες. Την άλλη εβδομάδα πάλι. Πάμε στα νέα. Πρώτο θέμα, Άγιον Όρος. Τι ψηφίζουμε, μονές, κελιά, μετόχια, δυσαρέσκεια, αφορισμοί και αστοχίες. Όλα τα είχε η Μαριγό. Το Άγιον Όρος της έλειπε και μας το φέρνει στην επικαιρότητα η εφημερίδα. Πάμε στην Εστία να δούμε και το δικό της πρώτο σέλιδο. Έγκλημα με 1300 κοιμήλια της ιστορικής μονής 20 Φινίσης. Ήταν το τώρα. Κυβέρνηση επιστρέφει, λέει, τα οστά του τσάρου της Βουλγαρίας που βρέθηκαν στις καφές της Πέμπα. Μπρέσι, σοβαρευτείτε. Σοβαρευτείτε με τα οστά του τσάρου της Βουλγαρίας. Πάμε στην Εσπρέσο. Θα μου πεις, πήγες στην Εσπρέσο να σοβαρευτείς, τέλος πάντων. Αν γίνει κάτι εδώ, συνεχίζονται οι καταγγελίες, λέει, στην Εσπρέσο. Έξω καριστιές λέξεις, άνδρα της ασφάλειας, στη συναυλία, κινούμενη βόμβα της 70χρονης Βύση. Και σας επίραξαν ότι είναι 70χρονο η Βύση. Ε? Ζήλια. Ε? Αν ήταν ζήλια ψώρα. Λοιπόν, η εφημερίδα των συνταχτών. Έτσι χειραγωγούν την κοινή γνώμη στο μικροσκόπιο δημοσκοπήσεις με αφορμή γκάλοπ της Interview. Τι γίνεται, δεν είναι σωστές οι δημοσκοπήσεις? Η κάλπη θα δείξει. Πάντως μέχρι τώρα, από την εμπειρία μου τα προηγούμενα χρόνια, οι δημοσκοπήσεις ήταν μάπα το καρπούζι. Πάμε στην Καθημερινή. Ευάλωτη στην ενεργειακή κρίση Έλληνες εν όψη χειμώνα. Τα παλιά σπίτια και ο γερασμένος στόλος οχημάτων ανεβάζουν το κόστος. Να αγοράσουμε καινούριο σπίτι και να πάρουμε καινούριο αυτοκίνητο για να μας τον εντάξει. Ε? Πάμε στην Κόντρα. Καταγγελία φωτιά στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης με τεκμηριωμένα στοιχεία για κατασκευασμένη δημοσκόπηση της Interview. Μάλιστα, η μεγάλη απάτη με τα γκάλοπ Μαϊμού. Πώς εμφάνιζε διαφορά στα όρια του στατιστικού λάθος ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Μάλιστα. Μάλιστα. Για να δούμε αν έχουμε άλλη εφημερίδα. Έχουμε το ριζοσπάστη. Να δούμε το δικό του πρωτοσέλιδο. Φορτώνουν στο λαό τις πολεμικές ανατιμήσεις και τους ανταγωνισμούς στην ενέργεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις. Για να δούμε και το λόγο του φίλου μας του Κώστα του Γκαβούνα που λέει «Ώρα μηδέν για τα καύσιμα». Ανακοινώνονται τα μέτρα της κυβέρνησης για τις τιμές σε βενζίνη και ντίζελ. Είπαμε αυτό που θα καίμε, θα το πούνε 14 του Οκτώβρη. Πάμε και στην Political που είναι η ηλεκτρονική εφημερίδα. Σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις, τεστ πολέμου. Γιατί ο αρχηγός ΓΕΘΑ στρατηγός Χούπης έθεσε ευθυνδιαστικά και τα τρία σώματα σε συναγερμό μέρα και νύχτα. Εάν δεν γίνει πόλεμος πρέπει να την κλείσουν αυτή την εφημερίδα. Δεν μπορείτε να πανικοβάλλετε τον κόσμο και να λέτε τεστ πολέμου σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις. Από πού και ως πού. Από πού και ως πού. Αλλά στην Ελλάδα είμαστε. Ό,τι θέλει ο καθένας γράφει. Για να δούμε το μανιφέστο που τα γράφει σωστά. Τι λέει? Αποκαλύψεις φωτιά για τα δίκτυα χρηματοδότησης της Χαμάς. Αποκεφαλισμοί Εβραίων on air. Τι είναι αυτά τα θέματα, ρε παιδιά? Πού τα βρήκατε? Ήθελα να ξέρω πού τα βρήκατε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σταματήσαμε. Δεν λέω, πώς το είπε ο άλλος που μετέδιδε τον αγώνα, δεν μεταδίδω άλλο. Πάμε σε τραγούδι. Αν έχει δεύτερη ζωή, Μιχάλης Καλέργης.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
2: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: όπως πάντα. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
2: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μητατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
3: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
4: Ο Οκτώβριος ξεκινάει δυναμικά στον Ομαλό με αγαπημένες μουσικές παρέες.
5: Θα μου πληγώσει την καρδιά και μου την έμαρα.
4: Παρασκευή βράδυ 2 Οκτώβρη διασκεδάζουμε με Μανώλη Μπουνταλάκη, Βαγγέλη Μαμαλάκη και Κωστή Κονταξάκη.
6: Κάποτε θα είμαστε μαζί, μα δεν κατέχω ποτέ.
4: Σάββατο βράδυ 3 διασκεδάζουμε με το Φάνη Μπαρμπούνη, το Μιχάλη Βογιατζηδάκη και τους συνεργάτες τους.
6: Τη ζωή στον άλλο κόσμο τότε.
4: Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
7: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλης Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
8: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
7: Μην απορείς, στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
9: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσεται τέτοιο χαλί.
7: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
10: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο Οδείο. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
7: Κομμάτι της παράδοσης.
11: μας.

0: Υπέροχο, μοναδικό, καταπληκτικό το καινούριο τραγούδι, φίλες και φίλοι, της Στέλλας της Κουκάκη με το Μιχάλη το Σταυρουλάκη, «Μην απορείς». Υπέροχο το ακούσαμε και πάμε να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη «φτιάχνω»? Χθες είχαμε ρωτήσει τη φράση «πώς λέμε σκάβω λάκκους γύρω από κορμούς δέντρων» και το λέμε «ξελακίζω». Ήταν συγκλονιστική η συμμετοχή σας και οι σωστές απαντήσεις. Έχουμε και τη μαντιναδάρα της Αθανασίας Τραπινίδου. Ούλος ο κόσμος να καεί, Κρήτη θα βαστάξει. Για εκείνο να την έχουμε μη βρέξει και μη στάξει. Περιμένουμε δύο δικές σας μαντινάδες με θέμα την Κρήτη.
1: Βάλτε το κράνος σας, δέστε τη ζώνη σας και πάμε βόλτα. Η βόλτα είναι προσφορά από τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα.
2: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452. 2-7-78 και στο aretusa.gr,
3: υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
0: Καλημέρα μου στα κριτικά προϊόντα Αρετούσα, στην Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, στο Δημήτρη και την Άννα Μακρυδάκη. Πότε θα πιούμε μια ρακή, Δημήτρη, όταν θα έρθεις από την Κρήτη, γιατί εδώ είσαι στο νησί του Δία και του Καζαντζάκη. Ναι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και πάμε να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας από την Αθήνα. Θα πάμε ο Θενταχαϊδαριώτικα να βρούμε τον Μανώλη τον Καζεράκη. Μανώλη, καλή σου μέρα.
4: Καλημέρα σε όλους. Καλό φθινόπωρο να πω. Εντάξει, είναι λίγο φθινοπωρή ημέρα σήμερα.
0: Ναι, είναι, είναι. Για πες μου, βρέχει ή όχι?
4: Όχι, όχι. Αλλά κοντά το έχει.
0: Ναι, σκοπό το έχει από το πρωί, αλλά δεν έχει. Όλο λέω πως θα φύγω και ποτέ δεν ξεκινώ. Δηλαδή δεν βλέπω να το πραγματοποιεί.
4: Έχει βαρύνει αρκετά.
0: Έχει βαρύνει, ε. Ναι. Κάποια στιγμή θα κάνει καμιά μικρή.
4: Όπως βλέπω τώρα είναι σχεδόν καθαρός.
0: Ναι, ναι, θα κάνει μια μικρή μπόρα και μετά θα σταματήσει. Από κίνηση, Μανώλη?
4: Αρκετή.
0: Αρκετή, ε. Μαζοχτήκαμε πάλι όλοι. Αναμαζοχτήκαμε όλοι, οπότε. Από πάει και πέρα θα κάνουμε το σταυρό μας κάθε πρωί που θα φεύγουμε από το

0: Σαμόγε, ναι.
1: Χαμός θα γίνει πάλι.
0: Ναι.
1: Και άντε να βρεις να παρκάρεις εκεί στο Βίλας που είναι απέναντι.
0: Και πού να παρκάρεις και πού να σταθείς και πώς να πας. Δηλαδή είναι.
1: Όλα.
0: Έχουμε στην Αθήνα, έχουμε πρόβλημα με, το, με την κίνηση, αλλά υπομονή θα κάνουμε, Μανώλη. Μπορεί να τη σάξουμε σιγά-σιγά.
1: Υπομονή και δουλειά.
0: Ναι, όπως το λες.
1: Και ο μήνας αυτός έχει πάει τρομερά και με τη μεταμόρφωση.
0: Ναι, ναι. Είχες πολλές εκδηλώσεις. Ναι, ναι, ναι, ναι. Είχαμε ρακές.
1: Πολύ δυνατή.
0: Είχαμε ρακές και κρασιά. Λοιπόν.
1: Και έχει ακόμα.
0: Και έχει ακόμα, ναι, ναι. Εμείς
1: από το Κυριακή είναι φουλ.
0: Μπράβο, και την ερχόμενη εβδομάδα είναι φουλ.
1: Ναι, ναι, ναι, φουλ. Είναι, έχει πολύ πρόβλημα ακόμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι, Μανώλη. Καλή συνέχεια. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα.
0: Για να δούμε, να μείνουμε στην Αθήνα, να δούμε που είναι ο φίλος μας ο Λουκάς από το Κοροπή που πέρασε χθες και μας έφερε και τα κουλουράκια του. Καλημέρα, Λουκά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πού σε βρίνουμε, πού είσαι?
2: Στον δρόμο, όξο. Στο κέντρο είμαι, στην Ακαδημία.
0: Α, είσαι Ακαδημία. Α, πώς είναι τα πράγματα εκεί?
2: Του μετρίου, εντάξει, δεν μπίζει για την κίνηση, αλλά καλά είναι.
0: Α, να και μια ευχαριστία. Εγώ περίμενα, θα μου πεις ότι είσαστε σε ακινησία.
2: Όχι, στην Αττική εδώ όταν ερχόμουν το πρωί είχε πάρα πολύ κίνηση.
0: Χαμός, ε.
2: Εκεί που δεν έχει φανάρια, έτσι.
0: Ναι, ναι, εκεί το έχουμε πει χίλιες φορές. Δεν έχει φανάρια και απορώ γιατί έχει κίνηση. Γιατί έχει τους κόμβους που μπαίνουν δεξιά και αριστερά και γίνεται ένας μικρός πανικός.
2: Εκεί στην έξοδο Λαμία γίνεται.
0: Α, εκεί είναι, ναι. Είναι να μην περνάς από εκεί, όχι μόνο από εκεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Από πολλές εξόδους. Δεν μου λες ο καιρός θα βρέξει.
2: Μακάρι να ρίξει, Γιώργη.
0: Ναι.
2: Μακάρι να ρίξει λίγο.
0: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, έχει λίγο. Το πρωί είχε κρύο εγώ που βγήκα έξω, είχε ψύχρα.
0: Το πρωί κάνει λίγο απογάκι, αλλά εντάξει, 15-16 βαθμοί μια χαρά είναι. Όταν θα κατέβεις στους 6, στους 7, τι θα κάνουμε, τι θα λέμε.
2: Ναι, μόνο εντάξει, άσε λίγο να κρυώσει.
0: Πομονή. Πομονή, όλα θα πάνε καλά.
2: Όλα θα πάνε τέλεια.
0: Εντάξει, Λουκά μου. Έχει χαιρετίσματα, χαιρετίσματα είσαι από την Πιλωτίνα. Είναι εδώ, μου λέει, τους είπα ήρθε χθες, λέει.
2: Δώσε τα φιλιά μου και
0: ναι, ναι, ναι. Έγινε. Εντάξει, Λουκά μου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Για χαρά. Γεια, γεια.
3: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
4: Οι τεχνικοί κάνουν σασμό μόνο στην Κοσμοντάτα. Εμπιστοσύνη εγγύηση, όμορφα και σταράτα. Σασμός να ξέρεις γίνεται στην Κοσμοντάτα μόνο. Σε καταστήματα 7, ολοχρονίστο χρόνο.
5: Δίκτυο καταστημάτων Κοσμοντάτα. Τηλέφωνο Πανελλαδικής Εξυπηρέτησης 211-1038.000 και ηλεκτρονικό κατάστημα www.cosmodata.gr. Κοσμοντάτα. Ελληνικά, εγγυημένα, με προσωπική σχέση.
0: Κοσμοντάτα, φίλες και φίλοι, μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή. Στην Κοσμοντάτα θα βρεις Expert PSI, υπολογιστές φτιαγμένους από το Express Κοσμοντάτα που καλύπτουν κάθε ανάγκη σου σε τρία χρόνια εγγύηση, παρακαλώ. Τρία χρόνια εγγύηση. Προσπαθείς να μειώσεις τα κόστη εκτύπωσης του γραφείου ή της επιχείρησής σου? Κοσμοντάτα σου παρέχει τη βέλτιστη λύση για να μειώσεις τα κόστη έως και 50%. Κάλεσε στο 211-1038.000 για να κλείσεις δωρεάν μελέτη από το εδώ και 35 χρόνια έμπειρο προσωπικό της Κοσμοντάτα. Να πούμε ότι η Κοσμοντάτα είναι σε 7 καταστήματα σε όλη την Αθήνα και τώρα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα είναι στη Στουρνάρη, στο Περιστέρι, στον Κηφισό, στη Μεταμόρφωση, στην Γλυφάδα και στον Πειραιά. Και η Κοσμοντάτα σε περιμένει πλέον και στη Θεσσαλονίκη. Το νέο κατάστημα Δωδεκανήσου 28 και Πολυτεχνείου 43. Εκεί θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι για την τεχνολογία σου με την εξυπηρέτηση και την αξιοπιστία της Κοσμοντάτα. Λοιπόν, μένουμε στην Αθήνα, πάμε στο Κερατσίνι, πάμε στον καλό μας φίλο τον Αντώνη το Γκλαουράκη που είδα εδώ στα κριτικά επίκαιρα.gr ότι ετοιμάζεται πάλι 9 του μήνα νομίζω για εκδηλώσεις. Αντώνη μου, καλή σου μέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα από το Κερατσίνι.
0: Λίγο πιο δυνατά να ακούγεσαι καθαρά στην Κρήτη, γιατί εδώ ακούγεσαι αλλά στην Κρήτη δεν ακούγεσαι άμα δεν μιλάς δυνατά.
6: Λες, θα μην ακούγω.
0: Για πες μου.
6: Όλα καλά, όλα εσύ. Καλά. Γιώργο, ξεκινάμε σιγά σιγά. Καταρχήν, καλή σεζόν να έχουμε.
0: Αμή, πάνω απ' όλα. Υγεία.
6: Από εκεί και πέρα πρέπει να δουλέψουμε κάτι περισσότερο για να κρατηθούμε.
0: Ναι, όπως το λες, ακριβώς. Η εκδήλωση είναι 9 του μήνα.
6: 9 του μήνα είναι, θα κάνουμε

0: Παρασκευή μέρα το κάνω για να γίνουμε, να κάνουμε την κλινική καντάδα.
1: Mm-hmm.
0: Και συνεχεία θα πάμε και θα βγάλουμε την τυχουδιά μας.
1: Όπω η καντάδα μου αρέσει, Αντώνη, δεν γατες πόσο. Είχε κάνει 2-3 υπαγκρίτιος τώρα τους περασμένους μήνες και είχα πάει σε όλες. Επέρασα υπέροχα. Υπέροχα.
0: Και εμείς, Γιώργο, κάναμε αυτή την αρχή τώρα να δούμε πώς θα πάει.
1: Θα πάει, θα πάει. Να έχετε και, ρακί και ποτηράκια να κερνάτε τους ανθρώπους.
0: Τα πάντα.
1: Ναι, να κερνάτε τους ανθρώπους στον δρόμο, θα βγουν εκεί να σας χειροκροτούν.
0: Πόπο. Είναι οργανωμένα.
1: Θυμάμαι στην Ερμού και είχαν αφήσει τα μαγαζιά και είχαν πορήσει όξο. Έπαιζε ο Μπούχλης με τον Κουράκι και ήταν 200 άτομα ήμασταν και λέγαμε μαντινάδες. Τι να σου πω, ξεσηκώσαμε την Αθήνα.
0: Αυτό προσπαθώ να κάνω και εγώ εδώ.
1: Μακάρι να γίνεται αυτό παντού, σε όλη την Αθήνα, από όλους τους περιφερειακούς συλλόγους. Μάλιστα. Εντάξει, Αντώνη μου. Λοιπόν, θα τα πούμε και αύριο.
0: Και
1: αν μπορέσω στην καντάδα θα έρθω. Αλήθεια στο λέω.
0: Μακάρι.
1: Έγινε. Εντάξει, Αντώνη μου, να είσαι καλά. Γεια και χαρά. Καλή σου μέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, πήγαινε ένας στο Ηράκλειο σε ένα εστιατόριο και μπαίνει μέσα, ξανίζει τη βιτρίνα που είχαν και τα φαγητά και λέει του, πάει καθίσει στο τραπέζι του, πάει ο σερβιτός του, λέει τι θα πάρετε κύριε, λέει φέρε μαντράκι μια μερίδα κουτσά. Πάει ο σερβιτόρος στα κουτσά, τα τρώει αυτός καλά καλά και ξαναφωνιάζει το σερβιτόρο του, λέει να μου φέρει, θες μπρε άλλη μια μερίδα κουτσά γιατί ήταν ωραία. Να σου φέρω. Φέρει λοιπόν και τη δεύτερη μερίδα τα κουτσά. Τα βάνει κάτω αυτός. Μετά μόλις τα τελείωσε, παίρνει τη χαρτοπετσέτα, παστρεύει τη μούρη του, σκουπίζεται και πάει να φύγει. Πάει ο σερβιτόρος του, λέει πού πάτε κύριε. Λέει πού πάω, στη δουλειά μου πάω. Λέει μα δεν πληρώσετε, λέει ανάθεμα, σε παράωρη. Ντά μα είχαμε ρε λεφτά, κουτσιά θέλα φάω. Λοιπόν, πάμε τώρα να ολοκληρώσουμε τη βόλτα μας με τον καλό μας φίλο, τον καλό μας συνεργάτη πλέον, τον Βασίλη τον Αποστολάκη, που δεν ξέρω αν είναι Αθήνα ή Κρήτη. Βασίλη μου, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, αγαπητέ μου Γιώργη, είμαι στο χωριό.
1: Α, είσαι στην Κρήτη. Πω, ζηλεύω, αλλά εντάξει. και εμείς σε πάει καλά περνούμε, Βασίλη.
2: Μια χαρά περνάτε.
1: Δόξα τω Θεώ. Θα κάτσεις μέρες στο χωριό.
2: Πρώτα ο Θεός, αν έχουμε υγεία, θα μαζέψουμε ό,τι ελιές έψει ο Θεός και μετά
1: έχει, έχει βεντέμα φέτος.
2: Αλλού και αλλού.
1: Ναι, αλλού και αλλού.
2: Είναι αυτοί που ασχολούνται επαγγελματικά, διότι εγώ είμαι ραστέχνης.
1: Ναι, ναι, σωστά.
2: Κατά περιοχές.
1: Ναι. Γιατί στο Μιλοπόταμο εκεί που είναι οι δικές μας ελιές, μου είπε ο αδερφός μου ότι δεν έχουν ούτε μία. Καθόλου, τίποτα.
2: Ναι, αλλού, γι' αυτό είπα αλλού και αλλού. Ναι, ναι. Όπως λένε δηλαδή οι ανθρώποι που ασχολούνται.
1: Ναι, εν τω μεταξύ Βασίλη με έτσι, εκεί που έχει πάει το λάδι τώρα, δεν ξέρω αν απογοητεύω τους ανθρώπους, αλλά δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο να το μαζεύουν. Δηλαδή τα εργατικά είναι πιο ακριβά από το να πουλείς 3 και 3,5 ευρώ το κιλό το λάδι, αν είναι δυνατόν. Το χρυσάφι 3,5 ευρώ και όλα έχουν πάει στον ουρανό. Δεν ξέρω.
2: Ναι, υπάρχει πρόβλημα, όπως λένε, όπως προανέφερα αυτοί που ασχολούνται επαγγελματικά. Υπάρχει πρόβλημα, τα εργατικά ακριβά. Εντάξει.
1: Πάρα πολύ ακριβά. Δυστυχώς ο χρυσός της Κρήτης που είναι το ελαιόλαδο έχει πάρει την κατιούσα. Ρωτούσα προχθές που πήγα στον μεγαλύτερο έμπορα λαδιού, το Μιχάλη το Μωτάκη. Ρώτησα το Θανάση, λέω Θανάση πόσο το κόβουνε τώρα, θα το κόβουνε στο εργοστάσιο το λάδι. Μου λέει 3,5 ευρώ δυστυχώς. 3,5 ευρώ.
2: Ναι.
1: Απογοήτευση, πλήρης απογοήτευση.
2: Ναι, τα έξοδα είναι πολλά.
1: Πάρα πολλά.
2: Τι να κάνουμε.
1: Υπομονή θα κάνουμε, Βασίλη μου. Λοιπόν, να ευχηθώ τα καλύτερα, να περάσεις όμορφα εκεί, να μαζέψεις τις ελιές, να πάνε όλα καλά και θα τα λέμε πότε-πότε. Μιλωνάδες και μαζόχτρες, λέει, θα τα λένε πότε-πότε.
2: Σε σένα και στο άξιο επιτελείο σου, κάθε επιτυχία στις ενημερωτικές εκπομπές που ο κόσμος θα περιμένει γιατί είσαστε αξιόπιστοι, έγκριτοι, έγκυροι, όλα τα καλά τα έχετε. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ,
2: καλό
1: Βασίλη.
2: Καλό φθινόπωρο και καλές επιτυχίες στις ωραίες εκπομπές σας.
1: Εγώ ευχαριστώ από καρδιάς. Να είσαι καλά. Γεια και χαρά.
2: Να είσαι καλά, Γιώργη μου. Να είσαι καλά.
1: Και όλα αυτά που είπε ο Βασίλης ο Αποστολάκης είναι με μια λέξη, αλήθεια. Όταν υπηρετείς την αλήθεια και όταν δεν χρωστάς σε κανένα, να είσαι καθαρός, μπορείς να λες την αλήθεια, να σε αγαπά και ο Θεός και οι ακροατές σου. Όπως αγαπούν και τον Κώστα τον Ξυλούρη, το δικό μας Κώστα Ξυλούρη εδώ το Δροσουλίτη, που 3 η ώρα σήμερα, εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Δροσουλίτες, θα έχει το Μιχάλη τον Τζουγανάκη σε μια συνέντευξη εφ' όλης της ύλης. Μην τον χάσετε.

0: Είναι 10. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
6: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
7: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
6: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
7: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
6: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
8: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
7: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
6: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία κουμπάρε.
9: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
10: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
11: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
10: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
11: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
10: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
11: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
10: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
11: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
4: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλώνει δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr. Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
12: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
13: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλης Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
14: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
13: Μην απορείς, στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης, σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
14: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσεται τέτοιο χαλί.
13: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
15: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Με τη Χανιώτη Κίμου Ροδαριά από τον Κώστα το Μουντάκι μπήκαμε φίλες και φίλοι στο πρώτο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 13 λεπτά μετά τις 10 και είναι πρωινό Τετάρτης 30 του Σεπτέμβρη του Σωτήριου έτους 2026. Πάμε να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη φτιάχνω? Πώς λέμε το φτιάχνω στην κριτική διάλεκτο? 2-10-51-22-159 το σταθερό μας τηλέφωνο. Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε σκάβω λάκους γύρω από κορμούς δέντρων και το λέμε ξελακίζω. Μάλιστα, περιμένουμε λοιπόν τη δική σας συμμετοχή εδώ και στο κινητό μας με μηνύματα στο 6944-678-358. Είναι η πρώτη τελευταία φορά που λέμε την ερώτηση της ημέρας σήμερα.
1: Ο ψάργα σε κουβέδιαζα με τον τροπεοφόρο και του πανάχη τσέγνιες του στο Γιώργο το Βιτόρο. Σόρδινα με το μοναδικό Γιώργο Βιτόρο.
0: Με τον αϊθαλή, τον ανανεωμένο, τον ένα και μοναδικό Γιώργο Βιτόρο θα είμαστε και φέτος κάθε Τετάρτη αυτή την ώρα μαζί για να κάνει τη δική του παρέμβαση στη δική μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα. Γιώργη μου, καλή σου μέρα από την Αθήνα.
2: Το βελτιωμένο και επιυξημένο σαν τις σχολικές εκδόσεις, Γιώργο.
0: Όπα, είπα, λέω. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
2: Εγώ σε τα... Αρχίζουμε πάλι τη σεζόν.
0: Ναι. Ακούς? Ναι, ναι, πολύ καλά.
2: Να είμαστε καλά, Γιώργο, και εσείς εκεί επάνω και εμείς εδώ κάτω, για να μπορούμε να τα λέμε κάθε Τετάρτη τέτοια ώρα, να μιλάμε για τις εκπομπές, να μιλάμε για την Κρήτη μας, να μιλάμε για τα πάντα.
0: Μάλιστα. Και να πούμε, να ξεκινήσουμε καταρχήν, να πω ότι είσαι κάθε απόγευμα 5 με 7 εκτός από Τρίτη εδώ στον Κρήτη FM στους 87.5 και εκπέμπεις από το Ράδιο 1, από το Ηράκλειο, το δικό σας ραδιόφωνο εκεί στην Κρήτη, στο Ηράκλειο.
2: Ναι, ναι.
0: Επίσης, να πούμε, Γιώργη, ότι φέτο, δεν ξέρω, σε πιάσε τα μάτια μου σε 2-3 εκδηλώσεις, αλλά είχαμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, πανηγύρια στην Κρήτη μας και στην Αθήνα βέβαια, αλλά πιο πολύ στην Κρήτη, γιατί εμείς το καλοκαίρι στην Αθήνα μετά το δηλαδή Ιούλιο και Αύγουστο είμαστε λίγο ανενεργοί.
2: Γιώργο, πράγματι γίνονται πανηγύρια, συμμετέχει η νεολαία μας.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει πανηγύρι που να μην έχει επιτυχία, τεράστια επιτυχία.
0: Ναι, ναι.
2: Μιλάμε τώρα εξωπραγματικά πράγματα, δηλαδή φαντάσου τώρα ότι είχαν στρώσει 1000 καρέκλες στο Κυπαρίσι,
0: ναι.
2: Ένα χωριουδάκι 150 ατόμων τώρα που μένουν,
0: ναι,
2: εδώ,
0: ναι.
2: Και έφυγε άλλος τόσος κόσμος.
0: Ναι, ναι, πω πω. Αυτό, ναι, πραγματικά, ναι. Αυτό πραγματικά είναι εντυπωσιακό, γιατί και εμάς εδώ στην Αθήνα, άμα σου πω ότι στο εκεί ο Αντώνης ο Κλαουράκης στο Κερατσίνι, στη Δραπετσόνα εκεί στα λιπάσματα, έφερε τον Γρηγόρη το Σαμόλη και μάζεψε 8.000 σε μια βραδιά.
2: Ναι,
0: θα
2: πεις, ναι, ναι, ναι.
0: Θα πεις, η Αθήνα είναι, είναι μεγάλη.
2: Είναι επιτυχία ο Γρηγόρης,
0: ναι.
2: Όπου και να πάει γίνεται χαμός. Εφέτο τον είχαν και εδώ καλεσμένος.
0: Ναι, σε πολλά μέρη, σε πολλά μέρη.
2: Ναι, και πήγε πάρα πολύ καλά.
0: 21 Νοέμβρη...
2: Στις εκδηλώσεις, Γιώργο.
0: Ναι.
2: Ναι, το καλοκαίρι γίνανε πολλές εκδηλώσεις στην Κρήτη. Εγώ θα σταθώ σε 2-3 που συμμετείχα.
0: Ναι.
2: Τα Μουντάκια ήταν η πρώτη.
0: Ναι, στην Αλφά.
2: Πάρα πολύ καλά φέτο.
0: Ναι.
2: Η δεύτερη ήταν μια βραδιά στο οροπέδιο του Λασιθιού.
0: Ναι.
2: Όπου είχε ο αντιδήμαρχος εκεί του πολιτισμού, ο Μάνος ο Περισσινάκης, είχε την ιδέα να οργανώσουμε μια βραδιά με ευτράπελη αφήγηση από ντόπιους όμως, ανθρώπους του οροπεδίου.
0: Ναι.
2: Απλούς ανθρώπους εκεί. Με παρακάλεσε να πάω να τους
0: παρουσιάσεις,
2: συντονίσω,
0: ναι.
2: Και ανέβηκα ένα βράδυ και περάσαμε μια καταπληκτική βραδιά, στην κυριολεξία καταπληκτική,
0: ναι.
2: Και βλέπω ότι αρχίζουν και πιάνουν πολύ αυτές οι εκδηλώσεις και μακάρι
0: οι πρωτότυπες
2: να αντιγράψουν το Δήμο του Οροπεδίου.
0: Οι πρωτότυπες εκδηλώσεις.
2: Ναι, γιατί
0: είναι διαφορετική εκδήλωση,
2: όπως,
0: ναι.
2: Έγραψε ο αντιδήμαρχος στον τοίχο του, αδαπάνος για το Δήμο, χωρίς κανένα, ναι, χωρίς κανένα φράγκο. Την εγκατάσταση την μικροφωνική την έχουνε, το αφιθέατρο το έχουν εκεί στην Κρουσταλένια.
0: Ναι,
2: το... ναι Γιώργο, μ' ακούς?
0: Πολύ καλά, πολύ καλά.
2: Γεμίσαμε λοιπόν το αμφιθέατρο εκεί και περάσαμε μια βραδιά καταπληκτική.
0: Ναι.
2: Με το να λέμε ιστορίες οι μοσκοί και οι κάτοικοι του τόπου εκεί και οι δικηγόροι, να λένε πράγματα που έφερναν πολύ γέλιο.
0: Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο.
2: Μια άλλη εκδήλωση υπέροχη, Γιώργο, ήταν προχθές την Παρασκευή που πέρασε.
0: Ναι.
2: Στο Λιχνοστάτη.
0: Ναι.
2: Ο Λιχνοστάτης, ξέρεις Γιώργο, κατάφερε και έβαλε στο κατάλογο άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς,
0: ναι, της UNESCO,
2: εθνικό κατάλογο,
0: ναι,
2: έβαλε δύο πράγματα από την Κρήτη, τα βρόσιμα χόρτα,
0: ναι,
2: και τον πολιτισμό που υπάρχει γύρω από τα βρόσιμα χόρτα,
0: ναι,
2: και τη Μαντινάδα. Η Μαντινάδα, για να μπει σε αυτό τον κατάλογο, πάλεψε το μουσείο 10 χρόνια.
0: Άκου να δεις.
2: Για να καταλάβει κανείς πόσο δύσκολο είναι να βάλεις κάτι σε αυτόν τον κατάλογο.
0: Ναι, ναι.
2: Και με χαρά μάθαμε από την διευθύντρια του Υπουργείου Πολιτισμού που ήταν την Παρασκευή κοντά μας, με χαρά μάθαμε ότι εκτός από τον εθνικό κατάλογο άειλης πολιτισμικής κληρονομιάς, φτιάχνεται αυτή την ώρα στην Κρήτη, και μάλιστα ο παλιός δήμαρχος της Επισκοπής, ο Χάρης Ροδιτάκης, που είναι εμπνευστής αυτής της ιδέας, με παρακάλεσε να τον βοηθήσω. Λέω, με χέρια και με πόδια, του λέω.
0: Βέβαια.
2: Κοντά σου, γιατί θα κάνουμε κατάλογο ειδικό για την Κρήτη, Γιώργο.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Ό,τι έχει σχέση δηλαδή με τον πολιτισμό της Κρήτης, θα έχουμε τη δυνατότητα, εξαιρετικά από όλη την Ελλάδα, μόνο η Κρήτη να έχει δικό της κατάλογο.
0: Μάλιστα.
2: Αντιλαμβάνεσαι πως χρειάζεται και η βοήθεια η δική σου και του Πατακού από πάνω.
0: Βέβαια, ό,τι μπορούμε και εμείς από εδώ, αλίμονο, αλίμονο.
2: Το ξέρω ότι θα είστε κοντά, γιατί πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα.
0: Ναι, ναι, όπως το λες, δεν το βάνεις κάτω, και ταιριάζει η Μαντινάδα που σου στείλε μόλις τώρα ο Γιώργος ο Βογιατζάκης από εδώ, από την Αγία Παρασκευή, που είναι Περαματιανός, είναι από το χωριό μου,
2: ναι,
0: και
2: ναι,
0: είναι τακτικός καθημερινός ακροατής στην εκπομπή σου, και λέει όπου βρεθεί και όπου σταθεί πάντοτε κάνει ντόρο. Μα για το νέο σας μιλώ, το Γιώργη το Βιτόρο.
2: Να είναι καλά, με αγαπάω, Γιώργη.
0: Ναι, ναι.
2: Για κάνω, του φαίνεται υπέροχο.
0: Ναι, ναι.
2: Να είναι καλά, γιατί συμμετέχει στις εκπομπές και αυτός και πολλοί άλλοι που βλέπουν ότι δικαιώνεται αυτός ο αγώνας τους με το, στη χουργική γύρω από τη Μαντινάδα. Και αυτό που έγινε, σου επαναλαμβάνω, Γιώργο, είναι πολύ πολύ σημαντικό.
0: Πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ είχε σημαντικό.
2: Είχε πολύ ωραίους ομιλητές. Είχε την κυρία Μπαριτάκη που έχει μάστερ στη λαογραφία.
0: Μπράβο.
2: Είχε τον Γιώργο, είχε τον Γιάννη το Ματθεουδάκη, ο οποίος έχει βγάλει ένα υπέροχο βιβλίο που το συνιστώ, «Ο νους μου τα βουνά κρατεί».
0: Όπα.
2: Έτσι μπορούν να το βρούνε.
0: Όπα.
2: Και ήταν και Μαντιναδολόγιο, Γιαλάπτης, η Ελένη Πλαγιωτάκη, ποιος άλλο, ο Χαρίδημος ο Σιγανός,
0: ναι,
2: ο Γιάννης ο Τρευλάκης, η Άννα η Σκανδαλάκη. Περάσαμε μια βραδιά υπέροχη στο Λιχνοστάτη και δράτω με της ευκαιρίας να του πω συγχαρητήρια του Γιάννη, που είναι η ψυχή, αφού έφυγε ο πατέρας του, ο Μακαρίτης, ο Γιώργος, ο οποίος ξεκίνησε όλη αυτή την προσπάθεια. Τώρα είναι ο Γιάννης μαζί με τη γυναίκα του. Μιλάμε για ένα μουσείο πολύ βραβευμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα πρέπει να σου πω, Γιώργο, πως το είχε χαρακτηρίσει ο Μακαρίτης, ο Μενέλαος, ο Παρλαμάς, μουσείο της Πέτρας και της Μαντινάδας.
0: Μάλιστα.
2: Φαντάσου ότι πήγε και πήρε τις Μαντινάδες που έγραφε στο μήλο του ο Καβρός στη Σιτία, και πέτρα πέτρα την πήρε και την έχει βάλει στο μουσείο και φαίνονται οι Μαντινάδες.
0: Πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω.
2: Αυτές οι καταπληκτικές Μαντινάδες που έλεγε, και ειδικά εκείνη που είπε για την Ελένη όταν πέθανε, που της έγραψε ότι δεν ξεχνώ τώρα πως,
0: α, τη Μαντινάδα ξεχνάς,
2: πως είναι η Μαντινάδα, αλλά είναι φοβερές αυτές οι Μαντινάδες και φοβερή προσπάθεια να παραμείνουν, και τις έχει στο μουσείο με τις πέτρες όπως τις έγραφε απάνω ο Καβρός.
0: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω τι άλλο να σου πω, Γιώργο, για φέτο. Εσύ δεν κατέβηκες καθόλου?
0: Δεν κατέβηκα Κρήτη, είχα πάει Κέρκυρα, αλλά επιφυλάτω με να το κάνω τώρα χειμωνιάτικα, έτσι να κατέβω κάνα τριήμερο, θα δούμε, 28 Οκτωβρίου ή... θα δούμε. Θα δούμε, γιατί μου λείπει και εμένα, ήθελα.
2: Να σε έχω καλεσμένο στην εκπομπή.
0: Α, ναι, άμα κατέβω θα τα καταφέρουμε.
2: Ναι, ναι.
0: Θα τα καταφέρουμε, Γιώργη μου.
2: Την Παρασκευή να δούνε μια εκπομπή που θα κάνω, Γιώργο.
0: Ναι.
2: Είναι ένα παιδί που έχει γεννηθεί, μένει στην Άξο τώρα, καμία σχέση με την Κρήτη.
0: Ναι.
2: Γεννήθηκε στη Γερμανία από μετανάστες γονείς και τώρα επανέκαψε και ζει στην Άξο. Και ναι, ασχολείται με τη λίρα.
0: Άκου να δεις, από την Άξο και ασχολείται με τη λίρα.
2: Και έχει κάνει την πεντάχορδη και την τετράχορδη λίρα. Και ασχολείται με τη λίρα όσον αφορά και τα παραδοσιακά, αλλά και ροκ και καινούργια ακούσματα.
0: Άκου να δεις.
2: Και έχει καταφέρει δίσκος του στη Γερμανία να γίνει πλατινένιος.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Την Παρασκευή, ναι, να μην το χάσει ο κόσμος.
0: Ναι, ναι, και εσύ θα προβάλλεις αυτά τα γεγονότα και αυτά τα παιδιά, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται, Γιώργη.
2: Ναι, με πήρε και ξαπιάστηκα. Τώρα μιλούσα με τον Αεράκη.
0: Ναι.
2: Μου λέει, έχουμε όλο του το έργο εδώ και μάλιστα θα μου το στείλει απόψε για να το επεξεργαστώ.
0: Μάλιστα.
2: Και τι γράφει αυτός.
0: Παρασκευή λοιπόν 5 το απόγευμα.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ έχω μπροστά μου, Γιώργη,
0: ναι,
2: την κασέτα «Ο Μαδαρίτης Αντάρτησα Καρδιά Μου», το CD, και διαβάζω εδώ τι μου γράφει ο Σκορδαλός.
0: Ναι.
2: Και θα μου επιτρέψεις να στο διαβάσω.
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
2: Κύριε Βιτόρο, λέει, δεν ξέρω αν θα βαρύνει η γνώμη μου, μου γράφει ο αξέχαστος Θανάσης Σκορδαλός.
0: Ναι.
2: Στο δίσκο σου που ερμηνεύει τη σοβαρή πλευρά της Μαντινάδας και την αξία της σαν στίχος, αλλά δεν μπορώ παρά να σε συγχαρώ για το έργο σου αυτό, που πράγματι είναι εξαιρετικό και πετυχημένο από κάθε άποψη. Με εκτίμηση, Θανάση Σκορδαλός.
0: Μάλιστα.
2: Είναι το μαδαρί της Αντάρτης Ακαρδιά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Όπου τραγουδά μέσα, Γιώργο, ο Μύρος ο Σκουλάς, ο Δημήτρης ο Σκουλάς και η Σουλτάτου, η Μαρία.
0: Η Μαρία η Σουλτάτου, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Το μαδαρί της Ακαρδιά μου.
2: Καλή αρχή.
0: Να σε καλά, Γιώργη μου.
2: Και κάθε Τετάρτη, Γιώργο, θα τα λέμε.
0: Να σε καλά.
2: Χαρά κοντά σου.
0: Από καρδιά σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλή
2: εγώ
0: συνέχεια.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια. Γεια.
2: Γεια. Γεια.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: όπως πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ή Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το e-Campus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
3: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
4: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
5: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
6: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
5: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
6: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
5: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
6: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
5: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
6: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
7: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
8: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
9: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
6: Στη Μαραθώνο Σιεχελμού θα βρείτε τον Κοντάκη με κρέατα πολλολογιών ψημένα με μεράκι.
9: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και η Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
6: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
10: Σταύρος Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
11: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
12: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
13: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
14: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλης Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
15: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
14: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
16: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν τρίσεται τέτοιο χαλί.
14: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
17: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
18: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ειδών της εκδηλώσης των συλλόγων μας. Φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699-65-81-200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
19: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Τον καλοφίλο το Γιώργη το Γκουκάκι και μια νυχτερίδα συντροφιά μου κάνει κάθε βράδυ. Μπήκαμε φίλες και φίλοι εσείως στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Να πούμε για τελευταία φορά την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη φτιάχνω? Πώς λέμε το φτιάχνω στην κριτική διάλεκτο? Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε τη φράση σκάβω λάκους γύρω από κορμούς δέντρων και τη λέμε ξελακίζω. 2-10-51-22-159 το σταθερό μας τηλέφωνο για τις τελευταίες απαντήσεις σας.
1: Και τώρα οι δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Μπήκαμε ήδη φίλες και φίλοι στα κριτικαεπίκαιρα.gr, το έγκυρο site του καλού μου φίλου, του καλού μου δασκάλου, του Γιώργη του Βαρβέρη, και διαβάζουμε ότι σήμερα Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη σε 9 το βράδυ ο χορευτικός όμιλος Βασάλου διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι στο χώρο Δάκαν Νικαίας Καραμπίνη με τον ένα και μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη, με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας Ρέντι. Η είσοδος είναι 10 ευρώ. Αύριο 5η 1η του Οκτώβρη σε 6 το απόγευμα έχουμε την έναρξη μαθημάτων κριτικών χορών, λύρας, λαγούτου και πνευστών, γυναικείου τραγουδιού, κριτικού παραδοσιακού κεντήματος, κριτικής κουζίνας και παραδοσιακών τεχνών στην Ένωση Κριτών Βρυλισσίων. Επειδή είπα πολλά, αυτά που θα διδάσκονται εκεί είναι πολλά. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε στο 6972-696-578. Πάμε παρακάτω. Μεθαύριο Παρασκευή και το Σαββάτο 3 Οκτώβρη στις 9 το βράδυ έχουμε γιορτή Τσικουδιάς, διήμερη γιορτή Τσικουδιάς από την Ένωση Κριτών Ελευσίνας στο χώρο Παλιές Αποθήκες Ελεουργικής στην Ελευσίνα. Την Παρασκευή θα διασκεδάσουμε με το συγκρότημα του Δημήτρη Σπυριδάκη και το Σαββάτο με τον συγκρότημα του Πέτρου του Μαρούλη. Πάμε τώρα στο Σαββάτο 3 Οκτώβρη σε 9 το βράδυ έχουμε γιορτή Ρακής που οργανώνει ο Σύλλογος Κριτών Πεντέλης η Αρετούσα στην πλατεία Νέας Πεντέλης με το Γιάννη Μακρυδάκη και το Σταύρο Σουλακιώτη. Σαββάτο 3 Οκτώβρη στις 8.30 το βράδυ καζανέματα από την Ένωση Κριτών Αγίας Βαρβάρας με τον Πέτρο Σαριδάκη στην Αγία Βαρβάρα, Αγίας Λαύρας 4 και Γούναρη. Παραδοσιακά φαγητά και τσικουδιά απευθείας από το καζάνι. Για κρατήσεις 6977-493-086 απαντά η ψυχή του συλλόγου η Αθηνά Ρουσάκη.

0: δήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά και είμαστε όλοι καλεσμένοι από τον Πρόεδρο, τον Θοδωρή τον Τζόντο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομόνιας. Αυτά φίλες και φίλοι από για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν αυτή την εβδομάδα εδώ στην Αττική. Για περισσότερες εκδηλώσεις και στην Κρήτη μας μπορείτε να μπείτε στα kritikaepikera.gr.
1: Και τώρα αντικριστές μαδινάδες με τον Γιώργη Νταγάκη
2: και την Καλλιόπη Σιράγα. Καλλιόπη καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα όπου ακούγεται η φωνή μας. Να τολμήσω να σου πω κάτι.
2: Βεβαίως ακούω.
3: Τόλμησα κύπα της καρδιάς να σε απομακρύνω. Μα εκείνη μου είπε ορθά κοφτά, εγώ χτυπώ για εκείνον.
2: Πάρ' την καρδιά μου, βάλ' την κάδρο στην κάμερά σου. Εγώ μπορώ χωρίς καρδιά, μ' αυτή δεν ζει μακριά σου.
3: Άχι και γιάιντε, σ' αγαπώ και γιάιντε, σε λατρεύω. Για μια φορά που μ' άγγιξες δεκάδες σε γυρεύω.
2: Αδιαφορώ, αδιαφορώ για τσιχαρές που μου είχε τάξει η μοίρα. Γιατί από την αγάπη σου την πλιά μεγάλη επήρα.
3: Γιώργο, όσα κι αν έχω βάσανα, την ώρα που σε βλέπω, τον κάθε μου αναστεναγμό σε γέλιο μετατρέπω.
2: Όπα είπα λέω, μπαξέ, θα κάμω την καρδιά λουλούδια να μυρίζεις, να κόβεις ένα τη φορά και να ξαναγυρίζεις.
3: Κλίμα θα κάμω την καρδιά, το μούστο της να δίνει, και όντε θα αναγεννεί κρασί, η αγάπη μου να πίνει.
2: Όπα, Καλλιόπη, είναι, είναι φωτιά η αγάπη σου και σ' όποιον δίδεις χάδι. Του καίει φλόγα το κορμί και ζει με τα σημάδια.
3: Με τη φωτιά που με έκαψες τη στάχτη να φυλάξεις, για θα σου ξαναχρειαστεί κι άλλη καρδιά να κάψεις.
2: Στα ποκαίδια του Σεβδά τη Χόβολη σκαλίζω, να βρω μια σπίθα του έρωτα μικιό μου να ελπίζω.

0: μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Οι τεχνικοί κάνουν σασμό μόνο στην Κοσμοντάτα. Εμπιστοσύνη εγγύηση, όμορφα και σταράτα. Σασμός να ξέρεις γίνεται στην Κοσμοντάτα μόνο. Σε καταστήματα 7, ολοχρονίστο χρόνο.
2: Δίκτυο καταστημάτων Κοσμοντάτα. Τηλέφωνο πανελλαδικής εξυπηρέτησης 211-1038.000 και ηλεκτρονικό κατάστημα www.cosmodata.gr. Κοσμοντάτα. Ελληνικά, εγγυημένα, με προσωπική σχέση.
3: Και είπαμε, φίλες και φίλοι, στην Κοσμοντάτα θα βρείτε τα πιο ψαγμένα προϊόντα τεχνολογίας. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 140.000 έτοιμο παράδοτα είδη πληροφορικής και όχι μόνο. Και η Κοσμοντάτα στην Αθήνα είναι σε 7 σημεία, στη Στουρνάρη, στο Περιστέρι, στον Κηφισό, στη Μεταμόρφωση, στη Γλυφάδα και στον Πειραιά. Και τώρα μπορείτε να βρείτε την Κοσμοντάτα και στη Θεσσαλονίκη. Πάμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής μας με μια μαντινάδα ξεχωριστά για τον καθένα.
4: Κάντια, στρώματα ονείρων και όχι μόνο.
3: Ο κουρασμένος σου κορμία θες να ξεκουράσει, σε ένα στρώμα Κάντια να πας να το πλαγιάσεις.
4: Μάνος Μπηγιάκη, ζαχαροπλαστεία στο Ήλιον και στο Περιστέρι.
3: Έλα να σου γλυκάνω με τα πικραμένα χείλια, να φας γαλακτομπούρεκο, να γλύφεις στα δαχτύλια.
4: Συνεταιριστική τράπεζα Χανίων, η δική μας τράπεζα.
3: Είναι συνεταιριστική και επενδύσεις κάνει στην τράπεζα το κριτικό, στα χρήματα του βάνει.
4: Οπτικά Μακρυπόδη στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής.
3: Αν θες επώνυμα γυαλιά και σε τιμές με τρέλα, στην Αγία Παρασκευή του Μακρυπόδη, έλα.
4: Μανώλης Γιαννάκης, τηλέφωνο 210-86-46-515.
3: Εδώ θα ακούσεις συμβουλές για τη διατροφή σου και ο γλύκορα θα αισθανθείς να αλλάζει η ζωή σου.
4: Κρεοπολείο και κριτικά προϊόντα Φουντοραδάκη στην Παιανία.
3: Από τα μυριοκέφαλα φουριάρικο αρνάκι στην Παιανία θα το βρεις εις του Φουντοραδάκη.
4: Παλέτα Αντίλη στο Περιστέρι και στον Κολονό, χιλιάδες προτάσεις για τον οικοκυριό σας.
3: Παλέτα λένε το μαγαζί, τα πάντα έχει φέρει και θα το βρεις στον Κολονό, μα και στο Περιστέρι.
4: Πιάτσι ο Παπαλεξανδράκης, στη Βόνο 88 στο Περιστέρι.
3: Και αν θέλεις το καλύτερο σέρβις στο μηχανάκι, στο Περιστέρι πήγαινε στο Παπαλεξανδράκη.
4: Μιχάλης Φωτεινάκης, μπαταρίες και κινητές φορτιστές μπαταριών Νόκο. Τηλέφωνο 693-23-23-518.
3: Και μακάρι να αναχρίαστο, μα αν το χρειαστείτε, με ένα σας τηλεφώνημα θα εξυπηρετηθείτε.
4: Uni Open, στρατηγικό συνεργάτης του Ιταλικού Ανοιχτού Πανεπιστήμιου Icambus University.
3: Icambus University είναι το όνομά του και σε όλα τα πτυχιακά την κάνει τη δουλειά του.
4: Φάρμα Αντωνάκη, ποιοτικά παραδοσιακά κριτικά προϊόντα κρεατονοστιμιές.
3: Σύγκλινα και λουκάνικα κοτόπουλα και απάκι. Στα σούπερ μάρκετ θα τα βρεις στη Φάρμα Αντωνάκη.
4: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα το σκουτέλι στον Περισσό.
3: Στο σταθμό του Περισσού θα βρείτε το σκουτέλι με προϊόντα κριτικά που κάθε ίστα θέλει.
4: Καφές Δανδάλη, ο νούμερο ένα καφές της Κρήτης.
3: Ξημέρωσε και σήμερα βγήκε ο ήλιος πάλι, την ξεκινώ τη μέρα μου με ένα καφέ Δανδάλη.
5: Και τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
3: Λοιπόν, είχαμε ρωτήσει φίλες και φίλοι πως λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη φτιάχνω και τη λέμε σάζω. Έσαξες μρέλε το φαΐ να βάμε το μεσημέρι. Το σάξες. Το σάζω λοιπόν είναι το φτιάχνω. Εύκολο ήτανε. Δεκάδες ονόματα έχουμε, για να μην πω εκατοντάδες, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε το χρόνο να τα πούμε. Οπότε πρέπει να σας αποχαιρετήσω γιατί είναι 10:57. Σε λίγο έρχεται ο Γιώργης Ολεκάκης από το ράδιο Ερωτόκριτος. Από τις 11 έως τις 1, μην ξεχάσετε, 3 με 5 από εδώ, από τον Κρήτη FM, να ακούσετε τη συνέντευξη του Μιχάλη Τζουγανάκη στο δικό μας εδώ, τον Δροσουλίτη, τον Κώστα, τον Ξυλούρη. 3 με 5. Σε λίγο, στις 3. Σαν αύριο στις 8 που θα τα ξαναπούμε. Να είστε όλοι και όλες καλά.

0: Gentlemen.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
3: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια κουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
8: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
9: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
10: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
11: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
10: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
11: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
10: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
11: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
10: Tony Strom.
11: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
10: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
11: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
12: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
13: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
14: Παρασκευή, το Αόρι των επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
13: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
15: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
13: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
16: Αγρίνιστε εκεί στο τσουκρί.
0: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κριτικής γης. Αυθεντικά κριτικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κριτικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
16: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
17: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
16: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
17: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
16: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
18: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66, στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
17: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
19: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
20: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
21: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
22: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
21: 6666-666.
22: Σίτες.
21: Ρολά.
22: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
21: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
22: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
21: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
23: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
24: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνία 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
25: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, αύριο Οκτώβρης. Αποχαιρετούμε το Σεπτέμβρη σήμερα. Και ανατρανίζουμε δυνατά κριτικά για το επόμενο δίωρο που θα είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Λεκάκης και υποσχόμαστε σήμερα να κάνουμε καλή παρέα. Να διώξουμε μακριά ό,τι μας βαραίνει, ό,τι μας θλίβει. Αντίδοτο στους μοναχικούς ανθρώπους που στέλνουμε μια καλημέρα. Δεν με φοβίζει η μοναξιά. Άλλο είναι που φοβούμε. Να είμαι με αυτούς που τίποτα δεν έχουμε να πούμε. Αρέσει μου η μοναξιά, με τσιπολούς δεν κάνω. Σε συναλίκια άσκοπα το χρόνο μου δεν χάνω. Ποτέ δεν νιώθω μοναξιά κι ας μη θωρώ ανθρώπους. Αφού υπάρχει ο Θεός, σ' όλους τσιγείς τσιτόπους. Με τρεις ματινάδες του Βαγγέλη του Τιτάκη ξεκινήσαμε σήμερα. Πάμε χορεύοντας. Σαμόλης. Με το Μαλεβιζόδι το Αλεξάκη ξεκινάμε σήμερα. Καλημέρα Κρήτη, Ελλάδα, κόσμε. Ερωτόκριτος από το Ηράκλειο. Ράδιο Μεγαλόνισο στο Ρέθυμνο. Κρήτη Κόρα Μαχανιά. Κρήτη FM Αθήνα. Ράδιο Βοσπερίτη Σαντορίνη. Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Όλα βαίνουν καλώς. 28 9 20 53 500 τηλεφωνικά. info@ερωτόκριτος.gr. Κανονικά το κινητό σήμερα για Viber και SMS μηνύματα έφτιαξε 6986 72 99 90. Είχε μπλοκάρει αλλά ξεμπλόκαρε. 6986 72 99 90 και Messenger και Facebook.

στην παρέα μας να γίνουμε πολλοί. 28, 9, 20, 53, 500. Καλημέρα στους Βόρους, καλημέρα Στέλλα Κρασαχάκη. Καλημέρα και όμορφη Τετάρτη σε όλη την παρέα του Ερωτόκρητο από Βόρους. Καλή εκπομπή Γιώργο, την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές. Να είσαι καλά Στέλλα, καλή δουλειά. Καλημέρα μας στέλνει και η κυρία Μαρία Καλεντάκη.

πολύ την καλημέρα της κυρίας Ελένης. Καλημέρα στον Νίπος από Κορώνου, καλημέρα στο Μοσχάτο. Τελευταία μέρα λέει του μήνα, Οκτώβριος έρχεται, καλώς να τον δεχτούμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλή Τετάρτη.

χρόνια χαμογελαστά στο πλάι σου περνούνε και λέω, Θεέ μου η ζωή, ίντα γλυκιά πούνε. Κοντά σου ομορφαίνουνε οι μέρες και οι χρόνοι και παιχνιδάκι φαίνονται και οι πιο μεγάλοι πόνοι.

κι αν είχε ο χρόνος δύναμη να γύριζε να πίσω, πάλι εσένα θα ψαχνά για να ξαναγαπήσω. Μόνο στη μάνα μου μπορώ. Γιώργο Μοσκοβίτη, καλημέρα στην Αθήνα. Στέλνει καλημέρα. Το καλό μήνα να έχουμε από αύριο και πάνω απ' όλα υγεία. Καλή δύναμη και καλή ευχάριστη εκπομπή, την αγάπη μου.

0: είναι ο μόνος άνθρωπος που με καταλαβαίνει. Πάμε στην πρώτη καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, πρώτη εγώ σήμερα.
0: Πρώτη καλημέρα
1: γιατί
0: αγάπη.
1: Γιατί μετά δεν μπορώ να βγω. Για να σου πω, καλό ταξίδι να είσαι Σεπτέμβρη, με το κάνω 2 Οκτώβρη για όλο τον κόσμο και καλό φθινόπωρο, καλό χειμώνα. Καλημερίζω όλο τα κρατήρια. Θα σου πω κάτι, όταν κάναμε την εκπομπή ο Κάρης, έφυγε κάποιος από ένα χωριμένο θέμα παπούτσια, είχε ένα γιο, τον έλεγανε Ερωτόκριτο.
0: Ωραίο όνομα.
1: Ναι, και βγαίνει μια μέρα συγκινημένος, έβγαινε και αυτός τακτικά συγκινημένος, όταν αφήγει ο Ερωτόκριτος ο Φαντάρος.
0: Και μπορεί να ακούει, να δώσει στίγμα σήμερα.
1: Δεν θυμάμαι ποιο χωριό ήταν.
0: Ναι, ούτε εγώ.
1: Και είχε συγκινημένο σήμερα, θα φύγει, λέει, ο Ρωτόκοτον Φαντάρος.
0: Μόνο αν θυμάται ο Γιώργης.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν θυμάται ο Κοκάρης. Και λέει συγκινημένο και του παλιότερου Μαρτίνα, δεν θυμάται τι δυο που του είπα, τι να πάει στο καφέ σε αυτά. Την τελευταία θυμούμαι που του είπα.
0: Για πες.
1: Σαν τελειώσει με καλό τη στρατιωτική του, εύχομαι στον Ερωτό το να βρει την αρετή του. Και βγήκε και έκλαιγε, δεν θυμάμαι ποιο χωριό ήταν. Και τον έλεγαν το γιο του, λέει Ερωτόκριτο.
0: Μάλιστα. Το ιδανικό είναι, να παντρευτεί και μια κοπελιά να τη λένε Αρετούσα.
1: Ακριβώς. Αυτό θα σου έλεγα τώρα, ότι αν ακούει όποιος ήταν και έχει, ίσως να έχει παντρευτεί καμιά, τη λέγανε Αρετή. Αυτό τι είπα εγώ. Γιατί του είπα 2-3 που να πάει στο καλό, δεν τη θυμάμαι για το στρατό. Και μετά του λέω, αν δεν λιώσει με κάτω τη στρατιωτική του, εύχομαι στον Ερωτόκριτο να βρει την Αρετή.
0: Τέλεια, τέλεια. Αγάπη,
1: ναι, αλλά
0: πάρα πολύ.
1: Δεν θυμάμαι από ποιο χωριό ήταν. Λοιπόν, την καλημέρα μου.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Yeah.

Στέλνω μια καλημέρα στη Σουηδία, στο φίλο μου τον Νίκο το Λαγουδάκη. Να το πούμε περαστικά. Γεια σου Νικόλα. Καλημέρα και στο Ντόρτμουντ. Καλημέρα στη Γερμανία, στο Γρηγόρη το Ρωμανάκι. Στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα φίλε Γιώργο. Καλημέρα Κρήτη. Τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη σήμερα και ο καιρός μας εδώ στο Ντόρτμουντ θυμίζει Κρήτη. Μια όμορφη καλημέρα εύχομαι σε όλο το όμορφο ακροατήριο του Ερωτόκριτου. Να βγεις έξω λοιπόν Γρηγόρη, να χαρείς τη μέρα. Μη μένεις καθόλου μέσα. Από Σαμόλη σε Σαμόλη πάμε, από Γρηγόρη σε Νεκτάριο. Με λίγα λόγια και καλά. Τα λίγα λόγια ζάχαρη. Και τα καθόλου μέλη.

Καλημέρα στα Χανιά, καλημέρα Ρούλα, Γκανά, Μπούχλη. Αντίο λέει Σεπτέμβρη. Σε χαιρετούμε, σε αποχαιρετούμε Σεπτέμβρη. Να πας στο καλό του χρόνου πάλι με υγεία. Καλημέρα, καλή Τετάρτη σε όλους με αγάπη. Σε όλο το ακροατήριο από τη Ρούλα, Γκανά, Μπούχλη. Και καλή ακρόαση ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα. Με την αγάπη μου στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και τις ανιψιές στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη και στην Κατερίνα του και στον καθένα ξεχωριστά με εκτίμηση πάντα για όλους. Πες μου στην ξένη αγκαλιά ανέβρικες δραχάτη. Να πω κι εγώ τις σκέψεις μου να αλλάξει μονοπάτι.

τραγούδια από τις μεγάλες επιτυχίες του Νίκου του Σοπασί. Νεκτάριος αμόλης. Κι αν μπήκε άλλη αγκαλιά και έφυγες από κοντά μου, απάνω σου θα κουβαλείς τα αποτυπώματά μου.

αυτή είναι η παρέα, η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Ευχαριστούμε όλους σας. Καλό φθινόπωρο να έχουμε. Έρχονται λέει βροχές, μπόρες και καταιγίδες μέχρι το Σαββατοκύριακο. Να δούμε αν όντως θα γίνει πραγματικότητα, αν θα βγουν αληθινές προβλέψεις. Καλημέρα στα Χανιά. Θανάσης Πατεράκης, ο πρόεδρος στιχουργών νομού Χανίων, μας στέλνει καλημέρα του. Καλημέρα Θανάση. Καλές εκπομπές εύχομαι, λέει ο Θανάσης. Και λέει την καλημέρα πέστηνε με τσιψυχή στο στόμα. Η πλουμισμένη ροδαυγή να πάρει κι άλλο χρώμα. Και στέλνει και δύο ματινάδες για τους ξενιτεμένους κριτικούς. Για τους ξενιτεμένους Έλληνες. Όπου κι αν ζουνε κριτικοί, μυρίζει ο πλανήτης. Γιατί μαζί τους κουβαλούν τη λεβεδιά της Κρήτης. Μιάνε Τσικρίτης η ψυχή, μιάνε η λεβεδιάτζη. Μια περηφάνεια έχουνε στον κόσμο τα παιδιάτζη. Καλή συνέχεια λέει Θανάση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μήνα να είσαι Θανάση από αύριο. Και σου στέλνουμε ένα γαρίφαλο. Κόκκινο κατά κόκκινο. Από τα αγαπημένα τραγούδια του Νίκου του Σκεβάκη. Αείμνηστος, αξέχαστος, αθάνατος. Το τραγουδά ο Γιάννης ο Σπιθάκης. Ζωντανή εμφάνιση. Να το στείλουμε και στον Αντώνη τον Κουκλίνο, που είναι σκευακικός κι αυτός. Και μας στέλνει το καφεδάκι το πρώτο. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη. Όμορφη και χαρούμενη Τετάρτη να έχουμε όλος ο κόσμος. Ακρίβο χαιρετίσματα σε όλους τους αγαπημένους φίλους. Γεια σου Κουκλίνε.

2 10 908 20 53 500. Για ελάτε να παρείσουμε και σήμερα. Καλημέρα στο Ρέθυμνο, γεια σου Ευαγγελία, για πιτζάκι. Καλημέρα Γιώργο και καλή εκπομπή. Όμορφη να είναι η τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη για όλους και με το καλό να μας έρθει ο Οκτώβρης αύριο. Καλό μήνα από αύριο Ευαγγελία, να χαίρεσαι ότι αγαπάς. Καλό μήνα για όλους. Ό,τι σκεπάζει ο ουρανός και όπου ο ήλιος λιάζει. Έψαξα μα δεν ήβρικα γυναίκα να σου μοιάζει.

0: δύο ματινάδες πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε στο Βαγγέλη του Τιτάκη. Ο χρόνος και ο ποταμός ο πίσω δε για γέρνουν.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρίσματα.

0: σπουδές. Όπως πάντα.
1: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ή Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
6: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
5: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
6: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
5: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
6: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
5: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
6: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
5: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
6: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
5: Element System, τύπου Dexion και Spider.
6: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
5: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
6: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
7: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
8: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά. Ωραία!
7: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
8: Σπήλιο μου το λένε.
7: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
8: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
7: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
9: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
10: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
9: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
11: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
9: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
10: Στο Βουργιαλάκι μου.
9: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
12: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
13: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
12: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
13: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
12: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
13: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
12: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
13: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
12: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
13: Τηλέφωνο 210-211-1315.
12: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
13: Honda Caracostas.
12: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
2: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
14: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και η Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
15: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
16: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
15: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
16: Αυθεντική τσικουδιά.
15: Παρθένο ελαιόλαδο.
16: Μέλι.
15: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
16: Τα πάντα παραγωγής μας.
15: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
16: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
15: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
16: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
15: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 4044, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23100-29-658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
16: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
17: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
18: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
19: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: μόλις Αλεξάκης με την επιστροφή μας, να στείλουμε καλημέρα στην Άννα τη Μιχαλάκη. Καλημέρα στο Διμπάκι. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Χαιρετώ όλους που είναι μαζί με τον αγαπημένο Ρωτόκριτο. Να είσαι καλά, Άννα. Καλημέρα και στο φίλο μας, τον Γιώργο τον Ταχμιτζάκη. Πάντα μαζί. Καλημέρα, Γιώργη. Καλημέρα στην παρέα του Ρωτόκριτου. Καλή εκπομπή. Και να βγούμε στον αέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
0: Καλώς την κυρία Ελένη μας.
1: Τι κάνετε?
0: Πολύ καλά, εσείς?
1: Καλά και εμείς.
0: Πάντα
1: λοιπόν,
0: καλά.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μου σε εσάς, σε όλη την παρέα, στο Μανώλη. Σε όλη μας την παρέα, στην Ελλάδα μου, σε όλες που ακούνε Ρωτόκριτο και δεν ακούνε. Και θα διαβάσω κάτι από το βιβλίο του Τζαγκαράκη που είναι ωραίο. Και λέει, μπήκα λέει στο δρόμο τη ζωή και κάθε μέρα δίνω, γιατί από τον κόσμο τον κακό μικρά φαρμάκια πίνω κάθε στιγμή, κάθε λεπτό. Δεν αδίστα κανένα, κι όμως στη ζωή αυτή με μισούν και δεν με θέλουν, φίλοι ξένοι και δικοί. Με δέρνει λέει μοίρα μου, πειρά, και δεν μου αφήνει να χαρώ. Κι εγώ την πέτρα τη ζωή, λιγάκι αγάπη αναζητώ. Κι όμως μου τη στερούν σ' αυτή. Με δίκασα, δεν δίκασα λέει κανένα, κι όμως η ζωή αυτή. Όσα δέστα λέει μας βέζουν στα έρημα τα ξένα, όσες πτυχές δεν λαχταρούν με μάσα στον εμένα, να ξαναρθούν στον τόπο του και στα φωσόσπιτά του να γιατρευτεί ο πόνος του που πλύζει την καρδιά του σε νησιά που ξεμιαλίζει το μανάβουν τα παιδιά. Τι τους πάρεις και τα πέρεις στη δική σου αγκαλιά. Αυτό.
0: Πολύ ωραία σημαντινάδε. Δεν ακούστηκε και πολύ καθαρά η γραμμή, αλλά πιστεύω να τις κατάλαβε, να τις άκουσε ο κόσμος. Ευχαριστώ, κυρία Ελένη.
1: Ευχαριστώ
0: και την Παρασκευή με καλό. Καλό μήνα από αύριο.
1: Ευχαριστώ. Καλό μήνα.
0: Και μια και έρχεται ο Οκτώβρης, αποχαιρετούμε το Σεπτέμβρη με σοφά λόγια του Ηλία του Φανουράκη που μας στέλνει και λέει αντίο, αντίο Σεπτέμβρη. Φεύγεις σιγά σιγά. Μαζί σου πήρες το καλοκαίρι το γλυκό. Μαζί σου πήρες τις βραδιές με τα αστέρια και μας αφήνεις πίσω με ένα δάκρυ νοσταλγικό. Μας ευχαριστούμε για όσα μας έφερες, για τον τρίγο, για τα σταφύλια, για το φως το ζεστό. Αντίο Σεπτέμβρη, να πας το καλό σου. Του χρόνου πάλι να έρθεις με υγεία και χαρά, να μας φέρεις πάλι το αεράκι το δροσερό, να μας φέρεις πάλι την πρώτη βροχή την καθαρή. Εσύ μας έμαθες πως όλα κάνουν κύκλο, πως φεύγουν για να έρθουν ξανά πιο όμορφα. Φεύγεις και αφήνεις πίσω σου φύλλα κυτρινισμένα, κόκκινα και χρυσά, να πέφτουν στον αέρα. Αφήνεις πίσω σου μυρωδιά από χώμα βρεγμένο και μια γλυκιά μελαγχολία στην καρδιά μας μέσα. Μα δεν σε φοβόμαστε, δεν σε κλαίμε Σεπτέμβρη, γιατί ξέρουμε κάθε τέλος είναι μια αρχή. 30 μέρες μας κράτησε Σεπτέμβρη, μας κέρασες ήλιο, μας κέρασες και βροχή, μας έδειξες πως η ζωή θέλει και τα δυο, και χαρές και λύπες, για να προχωρεί. Και τώρα που φεύγεις, σε κοιτάμε με αγάπη και σου λέμε καλό ταξίδι, μέχρι να κάνεις και με τον κύκλο και να ξαναρθείς. Και τώρα έρχεται ο Οκτώβρης, με βήμα βαρύ, με σύννεφα, με μπόρες, με το χειμώνα κοντά. Μα εμείς δεν φοβόμαστε καθόλου. Γιατί έχουμε καρδιά ζεστή και πίστη δυνατή. Αντίο Σεπτέμβρη, φίλε παλιέ και αγαπημένε. Να πας το καλό και του χρόνου σε περιμένουμε ξανά. Αντίο Σεπτέμβρη, στο καλό και καλό σου ταξίδι. Του χρόνου να σε δούμε με χαρές που λαχταρούμε. Ο Μάρκος ο Άνεμος Κουρσάρος, Ηλίας Φανουράκης από τις Αγίους 10. Με την καλημέρα του σε όλους. Καλό μήνα από αύριο. Καλή συνέχεια σε όλο το ακροατήριο.

πάμε στη ζωντανή εμφάνιση. Γιώργης Παπαδάκης. Πάντα θλιμμένη χαραυγή. Για μένα ξημερώνει.

0: Βαγγί. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε εσένα, Άρχοντα Φουστάνη.
1: Χαιρετώ όλο το ακροατήριο, τα συγχαρητήριά μου στο Φανδράκι τον Ηλία και τα χαιρετίσματά μου, και έχω μερικές μερμέρες σαν ρηματάκι για τη μάνα παλιές.
0: Φύγαμε.
1: Μάνα, φωνάζω, δεν πονώ μέσα στη μοναξά μου, κι ας έφυγε από καιρό για πάντα μακριά μου. Αν γούστησα ένα στεναγμό, μάνα, έτα στον Άδη, κάνε ο γιος του να γρυκά το, να γρυκά το τρυφερό σου χάδι, να ζητά το τρυφερό σου χάδι. Ήρθες εχθές το όνειρο, μάνα, από τον Άδη, και στάνθηκα στον ύπνο μου το τρυφερό σου χάδι. Αν έχει ο Άδης ομορφιές, πες μου το στο όνειρό μου, να έρθω έτα για να σου πω, μάνα μου, τον καημό μου. Με φτώχεια τα ανάθρεψε και τα 8 παιδιά σου, όμως δεν στερηθήκαμε, μάνα, την αγκαλιά σου, και λέω τελευταία. Ψεύτρα ζωή, ξεμίσθησα και είπα να σ' αφήσω, μα μου δώσε ο ερωτόκριτος κουράγιο για να ζήσω.
0: Πάντα βρεις
1: ακαθαρά αλήθεια.
0: Πάντα βρεις τον τρόπο να μας συγκινήσει, Γιώργη Φουστάνη.
1: Ναι.
0: Να είσαι καλά και να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Ευχαριστώ, φίλε μου.
1: Χαιρετώ όλο το ακροατήριο.
0: Μ' άνοιξες το κορμί πληγές, φως μου και κοινό.

Καλημέρα στη Βίλμα, στην Πόμπη Κυριακάκη. Καλημέρα στην Αθήνα, στον Άγιο Δημήτριο. Καλημέρα Γιώργο, καλή εκπομπή να έχεις. Χαιρετώ όλους τους φίλους που ακούνε. Με το καλό και ο μήνας αύριο. Καλό μήνα, αγαπητή Πόμπη Κυριακάκη Θεοδωροπούλου.

Καλημέρα στο Ρέθυμνο. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Χανιωτάκη. Ο Γιώργος ο Χανιωτάκης από το Ρέθυμνο μας καλημερίζει. Καλημέρα κύριε Λεκάκη, σε εσάς και στο ακροατήριο. Καλό χειμώνα. Ήθελα το τραγούδι την αρχόντισε να το αφιερώσω στη γυναίκα μου που είναι δίπλα μου.

στείλουμε το τραγούδι. Αυτό μιλάει για την αρχόντισσα, τη γυναίκα σου. Της το αφιερώνουμε. Ζωντανή εμφάνιση. Αρχόντισσα. Χρύσανθος Μακράκης.

0: τους άρχοντες και τις αρχόντισες που πλουμίζουν, που ομορφαίνουν την εκπομπή μας. Καλημέρα.
1: Να πάει να συγχωράς που βγει. Με πιάσε, σε πιάσα.
0: Σε πιάσα κι εγώ.
1: Αλλιώς δεν ξαναβγαίνα.
0: Σε πιάσα κι εγώ.
1: Δεν ξαναβγαίνα.
0: Και σε κρατώ μονομίλιε.
1: Λοιπόν, χαιρετώ όλο τον κόσμο.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα όλη μέρα και κάθε μέρα. Και αύριο καλό μήνα.
0: Επίσης, καλό μήνα σε σένα και σε όλους.
1: Λοιπόν, χαιρετώ την κυρία Καλεμνάκη, την αρχόντισσα. Χαιρετώ την Τόνια. Τον Ηλία. Τον Κουκρινό. Τον Κοκαράκη. Από τη Βιάννα, την Κατερίνα. Τη Μαρίκα.
0: Κατερίνα τη λένε.
1: Κατερίνα, ναι.
0: Η Μαρίκα αυτό. Είναι στο τυμπάκι.
1: Ναι. Και θα μου βάλεις ένα τραγούδι του Κουκαράκη.
0: Το καινούργιο.
1: Το κόλμα αυτό το έχω δηλώσει. Αγαπώ όλο το κόλμα και αυτό. Όλο το κόλμα αγαπώ και τσίχω στην καρδιά μου. Μέσα στη θέση την καλή που έχω και τα παιδιά μου. Άμα δεν αγαπώ τα παιδιά μου, δεν αγαπώ τα
0: παιδιά. Σε ευχαριστούμε και δεν θέλουμε πράγμα άλλο. Μας φτάνει η αγάπη σου, κύριε Μιχάλη.
1: Ναι, λοιπόν, μπορεί να ξαναβγώ.
0: Να βγεις. Σε περιμένουμε ξανά. Ο κύριος Μιχάλης Καλογεράης από τα Χανιά.

θα δω τον ευτυχή, δεν δείχνω το καημό μου. Μην του χαλάσω τη χαρά με το παράπονο μου. Πάμε και με Αντώνη Μαζοκοπάκη. Όπα. Γεια σου Αντώνη. Καλημέρα και στην κυρία Νίκη, τη μαμά του. Τα μάτια σου μ' αρέσουνε.

0: δακρυσμένα. Παρακαλώ. Να το στείλουμε στην Κύπρο, στο Στέλιο τον Νικολάου που μας ακούει και μας καλημερίζει. Και λέει έκαμα αγάπες έκαμα, μα πιο ψηλά πιο πάνω, βιόλα μου η αγάπη σου ίσαμε να ποθάνω. Κι όντε στον Άδη κατεβώ, στις μαύρες γης στο χώμα, θα σ' αγαπώ με την ψυχή που ζει με δίχως σώμα. Καλημερίζω σας όπου γης, ακρίβο χαιρετώ σας, που την Κύπρον σαφή χαρές στυλιανός.
1: Και η καρδιά σου να πονεί, να πονεί και...
0: Γεια σου Μαζοκοπάκη, και η καρδιά σου να πονεί, μα να πονεί για μένα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κυρία Μαρία.
2: Να είστε καλά και του λόγου στην οικογένειά και όλο μας ο κόσμο. Πρώτα να πω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια, τα συγγειτόνισσα που έχετε χάσει στο Πετσοπρωί ο Μανώλης. Και να καλή ανάπαυση να έχει ψυχίζει. Γιατί χάστηκε μια γειτόνισσα που ήταν και ακροάτρια του Ερωτόπουλου.
0: Ναι, εδώ δίπλα δυστυχώς. Καλό ταξίδι να έχει, καλό παράδεισο.
2: Καλό ταξίδι να έχει και την ευχαριστούμε και αυτοί που ήταν στην παρέα μας.
0: Είναι από αυτά τα ξαφνικά που συμβαίνουν.
2: Έτσι δυστυχώς στην ζωή.
0: Η κυρία αυτή πήγε το πρωί, η Μελανθία πήγε το πρωί να εργαστεί κανονικά. Και μετά από λίγο η καρδιά σταμάτησε να δουλεύει.
2: Δεν είμαστε τίποτα, κύριε
0: Γιώργο. Είναι. Δεν είμαστε τίποτα.
2: Τίποτα.
0: Γι' αυτό να ζούμε τις στιγμές.
2: Ναι, τις στιγμές πραγματικά.
0: Και να αφήσουμε κάτι καλό, να αγαπούμε τους ανθρώπους, να μας αγαπούν για αυτοί, να πούνε ένα καλό λόγο τουλάχιστον στο φεύγα.
2: Ναι. Εμείς τα συλληπιτήρια μας θέλουμε. Το σεβασμό μας, την εκτίμησή μας σε όλους τους ανθρώπους που φεύγουν από τη ζωή και καλή ανάπαυση να έχει ψυχή. Να πω την καλημέρα μου σε όλους σας, στην οικογένειά σου και στον κύριο Μιχάλη Σταχανιά ιδιαιτέρως. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τον καλό του λόγο πάντα. Και εγώ σε σέβομαι και σε εκτιμώ, κύριε Μιχάλη.
0: Τον παραπονιάρη.
2: Ναι, και στον κύριο Τριανταφυλάκη και στην κυρία Ρούλα μας την αγαπημένη. Σε όλες οι ακροάτριες του σταθμού και ακροατές που είναι πάμπολοι. Και θα σας πω με φθινοπορεινό λέει καιρό θα σε καλημερίζω. Με τη φωνή ερωτόκριτου που χρόνια παρέιζω. Εγλυκο χάραξη αυγή και πόρισα στη φύση. Να δω πουλιά δεν τράφει τα ονούς να με ντρανίσει. Να πάρω αέρα δροσερό να ξαναζωντανέψω. Κι από τη νύχτα στα όνειρα τη σκέψη να με ρέψω. Που αναμνήσεις έρχονται τη νύχτα όντε κοιμούμε. Αυτές που δεν ήθελα τη μέρα να θυμούμε. Η σκέψη πάντα άθελα γυρνά στα περασμένα. Χρόνια αλωτινών καιρών πολύ ευτυχισμένα. Που το φεγγάρι οδηγό είχαμε κάθε βράδυ. Να οδηγεί τα βήματα στη νύχτα στο σκοτάδι. Να πάω να προσπερίσω μες του γείτονα το σπίτι. Να πούμε λίγα ανέκδοτα να μας εφύγει η λύπη. Να δοκιμάσω μερακή νέα σοδιά από το χρόνο. Και λίγο να ξεχάσω με την πίκρα και τον πόνο. Τούτα φθινοπορζιάτικα λέει μανεχουμίζει σκέψη. Και πολεμά με την καρδιά να τα διαθεντέψει. Γιατί εδώ αήλογιος περνάει από σπερίδα. Δεν έχει μπλιώσει τον καφενέ να δει σε εφημερίδα. Μικρούς μεγάλους να θωρείς με κινητό στη χέρα. Τάμπλετ και υπολογιστή να παίζουν όλη μέρα. Έτσι αλογιός σε κόπη και λέει η επικοινωνία. Που ένωνε αλωτινά όλη την κοινωνία. Αυτά κύριε Γιώργο μου, φθινοπορζιάτικα.
0: Μεγάλες αλήθειες,
2: ναι. Πάντα. Να είστε καλά, την καλημέρα μου και ευχαριστώ και για την τιμή που έκαμε στη ρήμα στην Κρήτη, γιατί πραγματικά έχει μεγάλη απίστη στον κόσμο.
0: Ναι, όντως.
2: Και ευχαριστώ τον κόσμο που, ναι, ένα σποράκι έτσι, να βάνομαι, έχει μεγάλη αξία.
0: Πολλά συγχαρητήρια και πάλι να πω στον κόσμο ότι έχει ανέβει η ρήμα με τίτλο Κρήτη μου. Έχει ανέβει στο διαδίκτυο, να την ακούτε όσες φορές θέλετε.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
5: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
6: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
12: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesse.gr.
13: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
14: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
15: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
16: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθενος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
17: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθενος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
18: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθενος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
19: Στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
20: Παρασκευή, το Αόρι των Επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
19: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
21: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
19: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
22: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
23: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
24: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
25: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
24: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
25: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
24: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
26: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
27: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
28: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
27: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας. Συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
28: Μην απορείς πως βρίσκεσαι. Δεν κρίσετε τέτοιο χαλί.
27: Μην απορείς. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
29: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
30: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λύρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
31: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

έτσι, έτσι, όμορφα λόγια. Να σε βλέπω να γελάς, να μου λες πως μ' αγαπάς. Αντώνης Κουκλινός, να το στείλουμε με την καλημέρα μας στον Αντώνη τον Παλαμιανό, στο Ντόρτμουντ, στη Γερμανία που μας ακούει. Καλημέρα, καλή εκπομπή Γιώργο, χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο και καλό μήνα να έχουμε. Αντώνης Παλαμιανάκης, Ντόρτμουντ.

Καλημέρα και στη φίλη μας τη Λένα. Καλημέρα σας, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Επιλέξτε όποιο τραγούδι θέλετε να το αφιερώσουμε στον ερωτόκριτό μου, λέει η φίλη μας η Λένα. Να επιλέξω εγώ. Να επιλέξω αυτό. Τα λόγια της αγάπης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης. Καλημέρα και στην Κύπρο, καλημέρα Τόνι Αντωνίου, στην Αγία Νάπα.

0: στον ματιόν σου τα κρογιάλια μέσα να χαθώ. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα από Χανιά.
0: Καλημέρα, η αρχόντισσα. Σε έπιασα, σε γνώρισα.
1: Ναι. Εδώ πρέπει να κάνεις αίτηση για να μπορέσεις να επικοινωνήσεις με το σταθμό και μετά και με σένα.
0: Τι κάνετε, τι λένε τα όμορφα Χανιά?
1: Δόξα τω Θεώ, ηρεμία.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Ηρεμία. Θέλω να αφιερώσω σε όλους όσους μας ακούνε και να πω και μια μαντινάδα, αν μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ, βεβαίως.
1: Πόντρα τα νέα μου στέκομαι στην σκέψη όταν σε βάζω, για να στεγνώνει των ματιών τα δάκρυα που βγάζω.
0: Πολύ ωραία.
1: Και στις σκέψεις μου τον αργαλιό φαίνω το πρόσωπό σου, μα να πετύχω δεν μπορώ το χρώμα το ματιό σου. Μόνο χαρές και καλό μήνα σε όλους.
0: Καλό μήνα και σε εσάς. Καλό μήνα.
1: Και τα όμορφα πρωινά που μας χρήζεις.
0: Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Πολύ. Καλημέρα. Με τα λόγια της αγάπης. Πάμε να ακούσουμε και λίγο Μπαντελή. Κρασαδάκης. Θα το στείλουμε στη Ρούλα Γκανά Μπούχλη. Και στον κύριο Κωνσταντίνο Θανόπουλο. Καλημέρα στην Αθήνα, κύριε Θανόπουλε. Ήρθε το μήνυμα. Καλημέρα σας, καλή εκπομπή. Κάθε πρωί που ξυπνώ μου λες πρώτα καλημέρα, και εγώ πάντα σου βαστώ καφέ γλυκό στη μια μου χέρα. Καλημέρα φίλα μου, πάντα με την υγεία, όντε θωρείς τον ήλιο να σου έρχεται ευτυχία.
2: Οπα.
0: Κρήτη είσαι πύργος γερός που δε θα τον ερήξει, και όταν θα έρθουν οι οχθροί γοροθιά θα τους καθίσει. Είναι λέει τρεις καλές ή όχι? Μια χαρά, είσαι σε καλό δρόμο κύριε Θανόπουλε. Ένα δυναμικό μήνα να έχετε για αύριο. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Σγουρό βασιλικάκι μου. Έλα Παντελή.
2: Οπα.
0: Κρασαδάκης.

σε δίνει ο Δημήτρης ο Σκουλάς. Γι' αυτό πάμε σε αυτό εδώ, είμαστε σίγουροι. Μαύρες φορεσιές, Μπαντελής.

0: το στείλουμε στην Άξο. Μας ακούει η Άξο δυνατά και καθαρά. Στα φίλα τον Νίκο από την Άξο, στον Δημήτρη και τη Βούλα Τρανουδάκη που λένε καλημέρα κύριε Γιώργο. Καλή εκπομπή και την καλημέρα μου σε όλους τους ακροατές και ιδιαίτερα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη.
1: Έστησε πάλι η καρδιά, η καρδιά.
0: Τον Αργαλιό και η Φένη.

0: Μόνο για μαύρες φορεσιές παραγγελίες παίρνει. Καλημέρα.
1: Παίρνω τις σημερινές μαρσιές.
0: Καλώ τον κύριο Τριανταφυλάκη.
1: Εδώ έχουμε χειμώνα, τι κάνετε?
0: Βρέχει.
1: Ψυχαλίζει, αλλά κάνει.
0: Ωραία, ωραία.
1: Έχει.
0: Ωραία, μακάρι να μας στείλετε και εδώ λίγη βροχούλα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Χαιρετώ τον Καλογεράκη. Τι... Μου στείλε τα χαιρετίσματα, κυρία Εύα, ποια ήταν? Και όλο τον κόσμο. Καλό μήνα για αύριο.
0: Καλό μήνα και σε εσάς, κύριε Τριανταφυλάκη.
1: Να είστε καλά.
0: Και να δυναμώσει λίγο η βροχούλα, να έχουμε καλό νερό. Ποτιστικό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είπε τώρα ότι αύριο πρέπει να έχουμε κακοκαιρία, να δούμε.
0: Ωραία, ωραία. Καλοδεχούμενο το νεράκι, λοιπόν.
1: Τα λέμε. Καλή Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή με καλό. Τον επόμενο μήνα θα τα πούμε.
1: Α, ναι, μετά από ένα μήνα. Δεν καταφέρω. Τον άλλο μήνα με πάρω.

0: μαύρες φορεσιές.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα κυρία Νίκη.
2: Τι κάνετε?
1: Πολύ ωραία.
2: Βρέσει έτσι?
1: Ούτε πρόκειται.
2: Ούτε πρόκειται. Θα έρθει έτσι η σειρά σας.
1: Γιατί βρέχει εκεί στο Ηράκλειο?
2: Σιγοψυχαλίδι, αλλά έχει κάνει πολύ νερό. Προχθές έκανε πολύ νερό.
1: Ναι, ναι, άκουσα ότι η Βόρεια Κρήτη θα δεχτεί το μεγαλύτερο μέρος του νερού.
2: Ναι. Λοιπόν, εγώ θα σου πω μια μικρή ρήμα με αφορμή τη σαπίλα που έχει βγει πάλι στην επιφάνεια.
1: Πάμε.
2: Με τους γιατρούς και γενικά. Η κοινωνία όσο πάει και καλυτερεύει. Εγώ λέει μιλώ από τη ζωή και όχι από το ραχάτι. Σαν μερικούς που θρέφονται στον αλωνό την πλάτη. Εγώ καλιάχω να πεινώ παρά να σ' αδικήσω. Το ξένο χάτι δεν μπορώ να το ξεκοκαλίσω. Έτσι λέγανε πάλι όταν αρπούσανε τα λωνού την περιουσία ή τα χρήματα. Δεύτερο, εγώ λέει που έχει φτερά αδύναμα στους ώμους και δεν πετάς μασύρνεσαι σαν έρπετός στους δρόμους. Όποιος θαρρύλει υποστήριζεται με τα δικά μου λόγια σαν να γυρεύει στάχερα σπασμένα κομπολόγια. Αν νιώθουν πως χτυπάζει αυτούς λόγου μου η καμπάνα, δεν φταίω που δεν σέβονται στο πέρασμά τους πράγμα. Ο λόγος μου είναι γενικός και αόριστος νάμα. Να μου προσάψουν δεν μπορούν τίποτα και για πράγμα. Τα λόγια μου είναι σπαθή, όμως πληγή δεν κάνει. Αρέσει μου να τους σωρώ να γίνονται μπεζάνι. Βαρύ που είναι λέει να αγαπάς και αυτοί να σε μισούνε. Για δεν μπορεί με πλάι σου στα ύψη να πετούνε. Καλή συνέχεια.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πολλά συγχαρητήρια. Και άκου τι μου στείλε ο φίλος μου πρωί. Για άκου εδώ.
2: Ναι.
1: Εσείς.
2: Ναι.
1: Παραπονιάρικο σκοπό.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι, μ' αρέσει πολύ αυτό το κομμάτι. Καλή συνέχεια, κύριε Γιώργο.
1: Και καλό μήνα.

το μεσημέρι στο Ρέθυμνο. Μας ακούει η φίλη μας η Παγώνα, η Σταυιανουδάκη, μας στέλνει την καλημέρα της. Καλό μήνα από αύριο. Καλό μήνα και στο φίλο μας τον Γιάννη του Ζαχαριδάκη, Τζον Σούγκαρ, με αγάπη. Καλημέρα Γιώργο και σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτο από τη βροχερή Αθήνα. Το φίλο μας τον Γιάννη που κάνει μια ωραία εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν εδώ. Καλημέρα και στην κυρία Ελένη Σταματάκη. Καλημέρα Γιώργο. Τελευταία ημέρα του Σεπτέμβρη σήμερα, 30 Σεπτέμβρη, καλημέρα. Ας τον αποχαιρετήσουμε και να καλοδεχτούμε τον Οκτώβρη. Κάθε μήνας που έρχεται, κυρία Ελένη, στέλνουμε μηνύματα, τον καλοδεχόμαστε. Άσχετα που όταν φεύγει λέμε άντε, άντε να φύγεις και να έρθουν καλύτερες μέρες. Εντάξει, ο Σεπτέμβρης δεν μας ταλαιπώρησε.

0: ακριβώς 24 λεπτά μετά τις 12. Ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Παρακαλώ.
1: Έχω παράπονο στη ζωή μου. Έχω παράπονο στη ζωή μου. Γιατί μέχρι να πιάσω εγώ το τηλέφωνο, λέει τη ρήμα η αρχόντισσα.
0: Μέχρι να ξαναπροσπαθείτε, εσείς τελείωσε η εκπομπή.
1: Βέβαια. Λοιπόν, χαιρετώ την Τόνια, την Μοντικάκη, και να με πάρει τηλέφωνο η κυρία Μοντικάκη. Η κυρία από το Τιμπάκι, από τη Γεωργία. Η Μαρίκα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, χαιρετώ και τον Κουκλινό τον Άρχοντα, και να χαρεί τα παιδιά του και τα εγγόνια του και την κυρία Μαρίκα, τη γυναίκα του.
0: Το τραγούδι δεν σου βάλα, να το βρω να σου βάλω επί τόπου.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα, εφόσον βγαίνω εγώ και λέω κάτι την να περάσει η ώρα μου και μένα, δόξα τω Θεώ.
0: Μα και εγώ καμιά φορά ξεχνιέμαι και δεν το βάζω τραγούδι, αλλά τώρα που πήρες θυμήθηκα ότι μου ζήτησες τραγούδι να το βάλω, ναι. Να μην το ξεχάσω.
1: Εντάξει. Ευχαριστώ όλο το κόσμο.
0: Καλό μήνα από αύριο, κύριε Μιχάλη, να είσαι καλά.
1: Επίσης, όλο το κόσμο να έχει καλό μήνα.
0: Ό,τι πρέπει για βόλτα στη βροχή, στα μέρη που ψυχαλίζει, βόλτα θα πάρω τα στενά. Πετσάκης, Κακουδάκης. Πάρτε για καλό και για κακό αυτές τις μέρες μία ομπρέλα κοντά σας και ζακέτα.

άνοιξα σε μια φορά. Και ευθύς αγάπησά σε. Κι άνοιξα φόρα την καρδιά και μέσα έβαλα σε. Εσύ σε ό,τι αγαπώ, τύχω και δεν έχω. Γι' αυτό καλιά από θησαυρό μικρή μου σε προσέχω.

0: περασμένους έρωτες, τα χρόνια, τα φευγάτα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κυρία Γεωργία.
1: Τι κάνετε, καλά?
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Λοιπόν, τα χαιρετίσματά μου στο γιο μου, περαστικάντο, και σε όλο τον κόσμο.
0: Περαστικά να έχει και καλή επιστροφή, γρήγορη ανάρρωση. Και μη στεναχωριέσαι, Γεωργία. Να είσαι καλά, καλό μήνα από αύριο, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, Γεωργία. Χαιρετίσματα στη μαμά σου.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: Αστερούς, η Έλα, η Εθιά. Από 40 κύματα επέρασε ο σεβδάς μας, μα δεν ευρέθηκε καιρός να κόψει τα δεσμά μας. Γεια σου Βαγγέλη Τιτάκη. Κι ας έρθουν χίλιες θύελες, μη σε προβληματίζει. Τα τσάλι και το σίδερο βοριάς δεν το λυγίζει. Προλαβαίνουμε για γραμμή, παρακαλώ.
1: Έλα Γιώργη.
0: Έλα κυρία Μαρίκα.
1: Θέλω να προχαιρετήσω τη γειτονιά σου.
0: Ναι, ναι, ναι, τώρα σε μία η ώρα.
1: Καλό μεσημέρι, δεν το πιστεύω μωρέ Γιώργη. Έμενε η κακομίσα, η μελανθία. Κάθε μεσημέρι που ερχόταν τσίτσιρο τη μέρα, τη τούπα. Λέω έτσι, η μελανθία μην έρθει σε τέτοια ώρα. Να φέρνει 10 η ώρα αυτό το θερμοκήπιο. Να φέρνει μέσα.
2: Κρήτη FM.
3: Η ώρα είναι 12:30.
4: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: πιθανότητες. Όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
4: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
5: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
6: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
5: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
7: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
5: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
6: Στο Βουργιαλάκι μου.
5: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
8: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
9: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
9: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
10: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
9: Element System, τύπου Dexion και Spider.
10: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
9: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
10: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
11: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
12: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί, ρακί, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
13: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
12: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
13: Αυθεντική τσικουδιά.
12: Παρθένο ελαιόλαδο.
13: Μέλι.
12: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
13: Τα πάντα παραγωγής μας.
12: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
13: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
12: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
13: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
12: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
13: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
14: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγεία. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210 77 05 427.
15: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
16: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
15: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
16: Σπήλιο μου το λένε.
15: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
16: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
15: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211 218 5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
17: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κρητικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
18: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.

0: σου και σε ειδόγινε καξέλο για στρα.
1: Γεια σου άρχοντα μανιά.
0: Γεια σου μεγάλε σκουλά.
2: Γεια σου Γιώργιο Φουντουλάκη. Καλημέρα στην Αθήνα.
0: Αιτές είναι καξέλο για στραγίνο με στο μπαλκόνι σου.

0: μέρα στον Ιρουτό Σεριάννη. Στον Ιρουτό Σεριάννη και τη χαρά μου σήμερα ο κόσμος δεν τη βάζει.
1: Έτσι η χαρά μας είναι μεγάλη, γιατί και σήμερα ανταμώσαμε εδώ ραδιοφωνικά. Και σας ευχαριστούμε για την όμορφη συντροφιά σας. Ό,τι πες να το στείλουμε στο φίλο τον Γιώργο το Φουντουλάκη στην Αθήνα. Του αρέσει πάρα πολύ ο Νίκος ο Μανιάς. Το τραγούδι όμως που μου ζήτησες φίλε Γιώργο δεν έχει καλή ποιότητα, δεν παίζει και πολύ καλά. Θα σου στείλω όμως λίγο ακόμα Μανιά. Καλύτερο ήχο, να σου αέρας. Ευχηθώ καλό μήνα από αύριο.

0: Χανιάς, Κρασαδάκης μαζί.
1: Μέσα στη λάβρα του σεβ...
0: Να στείλουμε καλημέρα στην κυρία Θανασία που μας καλημερίζει με αγάπη. Εύχεται καλό μήνα από αύριο, το μήνα τον Οκτώβρη, να είμαστε καλά και να ανταμώνουμε εδώ ραδιοφωνικά. Η κυρία Θανασία από την Αθήνα ενθουσιάστηκε και σήμερα με τα όμορφα που άκουσε, με τις όμορφες ματινάδες και τις ρήμες. Να είναι καλά, κυρία Θανασία, ευχαριστούμε.

Κρασαδάκης. Και πάω να στείλουμε και στον κύριο Μιχάλη στα Χανιά το τραγούδι του Αλέξη του Κοκαράκη. Είναι ό,τι τελευταίο μας έχει χαρίσει και τραγουδάει ο ίδιος. Αλέξης Κοκαράκης, Αντώνης Μαλιωτάκης μαζί. Ξενιτεμένη, γεια σας.

Κοκαράκης, Αντώνης Μαλιωτάκης, ξενιτεμένη, γεια σας, η τελευταία δημιουργία του Αλέξη του Κοκαράκη, μουσική στίχη, που τραγουδάει κιόλας μέσα, γιατί είναι και το άλλο τραγούδι που έφτιαξε σε στίχους δικούς του, το τραγούδι «Οι Αμαριώτες», τραγουδάει ο Ανδρέας ο Ανιφαντάκης.

Μπράβος, ποτέ δεν τους ξεχάσαμε και ας έχουν αλαργάρει. Χαιρετίσματα να στείλουμε μακριά στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, στον Οδυσσέα του Πλατήραχου και στην οικογένειά του, στον Μιχάλη του Πλατήραχου, παιδιά και γόνια. Και μια και μιλάμε για την ξενιθιά, πάμε σε μια καινούργια κυκλοφορία, σε μια όμορφη διασκευή στο τραγούδι «Ξενιθιά μου», που ανέβηκε τώρα λίγες μέρες, από τον Μιχάλη Ιωάννου Κουνάλη. «Ξενιθιά μου».

Ce ne diciamo? Λιγότερο από 10 λεπτά να σας αφήσουμε για σήμερα στην εκπομπή. Η Κρήτη μας ενώνει. Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά. Πάμε μερικές ματινάδες του έρωτα και της αγάπης, του Βαγγέλη του Τιτάκη, του καλού μας φίλου από την Αγία Βαρβάρα. Έρωτας με δυο ματιές γεννιέται και φουντώνει, μα η αγάπη του καιρού το διάβα μεγαλώνει. Αγάπη είναι να διψάς στην έρημο χαμένος, να πίνει εκείνη το νερό και να είσαι ευτυχισμένος. Η αγάπη πάντα τριγυρνά με απλωμένο χέρι, όχι για να τσιδώσουνε, αλλά για να προσφέρει. Αλίμονο στον άνθρωπο που έρωτα δεν γνωρίσει, όσοι κι αν κάμει κατά διά, άσκοπα θα έχει ζήσει. Έχω ανάγκη να αγαπώ κι ας μη με αγαπούνε, όσοι να δώσουν δεν μπορούν δυστυχισμένα ζούνε. Με την αγάπη απορώ, κοιτάνε οι δυναμίτζοι, που δεν υπάρχει εμπόδιο να κόβει την ορμίτζη. Η δύναμη του έρωτα τάρματα κάνει πέρα, για την αγάπη του Γιαννής δεν λογαριάζει σφαίρα. Στον πόλεμο του έρωτα άρματα δεν φελούνε, γιατί οπλίζουν οι καρδιές και οι ματιές χτυπούνε. Στον πόλεμο του έρωτα έχω πληγές γεμώσει, όμως δεν έχει η καρδιά τα όπλα παραδώσει, και μπεντένια δεν με κλείνουνε, τυχιά δεν με εμποδίζουν. Όσοι με πάθος αγαπούν, εμπόδια δεν γνωρίζουν.

0: Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής και σήμερα, καινούριος Γιώργης Μανολιούδης, στίχη Κατερίνα Εράκη, Γιώργης Μανολιούδης, ερωτικό κορμί. Έχουμε γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα.
1: Καλό μήνα για αύριο.
0: Επίσης. Δεν σε έχω αναγνωρίσει.
1: Η Στεφανία από Περιστέρι.
0: Ω, κυρία Στεφανία, η φωνή σας είναι λίγο αλλοιωμένη, κρυώσατε.
1: Ναι, λίγο.
0: Περαστικά.
1: Θέλω να μου βάλεις του Κακλή, σε Ρουσιανή μου Πέρδικα. Το τραγούδι.
0: Θα, ακούσουμε την... θα την ακούσουμε την Πέρδικα την Παρασκευή, γιατί τώρα τελείωσε η εκπομπή.
1: Α, εντάξει. Και το αφιερώνω στην οικογένειά μου και στην
0: ξαδέρφη
1: μου τη Χριστίνα.
0: Άστε καλά, κυρία Στεφανία. Καλό μήνα από αύριο.
1: Με υγεία, με υγεία.

0: τελευταία γραμμή να πάρουμε για σήμερα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
0: Ναι, κυρία Μαρία.
1: Κάνω και εγώ την εμφάνιση μου με μια μαλλινά.
0: Καλό μεσημέρι, ναι.
1: Σας αγαπώ όλους. Καλά να είστε όλοι. Και θα πω μόνο κάτι. Μόνο η φωτογραφία σου είναι η συντροφιά μου. Γιατί έχω μια ζωή στο νου και στην καρδιά μου. Αυτά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, κυρία Μαρία, να τον θυμάστε τον κύριο Μανώλη.
1: Σας αγαπώ όλους, ναι.
0: Και εμείς σας αγαπούμε, ευχαριστούμε.
1: Η αγάπη μου παντοτινή.
0: Καλό μήνα να έχετε.
1: Καλό μήνα.

φεύγουμε την Παρασκευή με καλό να τα ξαναπούμε. Τον επόμενο μήνα θα τα πούμε, τον Οκτώβρη. Με δύο ματινάδες στο παντιέλι του Τιτάκη που λέει «Ο έρωτας με δυο ματιές γεννιέται και φουντώνει, μα η αγάπη του καιρού το διάβα μεγαλώνει και η τελευταία μες στην καρδιά μου κρύβονται αισθήματα χιλιάδες». Και μέσα στο μήλο του μυαλού γίνονται μαντινάδες. Ήταν η εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε, παιδιά, στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης. Καλή συνέχεια, καλό μήνα σε όλους και πάλι. Γεια σου Σεπτέμβρη, γεια σου.

0: στον Κρήτη FM. Είναι μία.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
5: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
4: 6666-666.
5: Σίτες.
4: Ρολά.
5: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
4: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
5: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
4: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 2-10-66-66-666. Είναι αλουμίν.
6: Σύβη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
7: Μπρε, δε με παρετάς. Μίδε για παπόρια είμαι, μίδε για αερόπλανα.
6: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύβη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
7: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
6: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
8: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγεία. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
9: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
9: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
10: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
9: Element System, τύπου Dexion και Spider.
10: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
9: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
10: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
11: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
12: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθινος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
13: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθινος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
14: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο. Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
15: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
14: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
15: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
14: Θυμόν 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
15: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
14: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
15: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
16: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: στην Αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τις πάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουνε στον κόσμο τον απάνω.
1: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε αδελφέ μου από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
7: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
8: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
9: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
10: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
9: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται?
10: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
9: Δεν ήταν πάντα έτσι, τι άλλαξε?
10: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
9: Tony Strom.
10: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
9: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
10: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
11: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρε φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
12: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Gaon Vese σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaonvese.gr.
13: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
14: Στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
15: Παρασκευή, το Αόρι των Επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
14: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
16: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
14: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
17: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
1: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 5446 104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
7: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
8: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
9: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
12: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
13: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
12: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
13: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
12: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
13: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
12: Element System, τύπου Dexion και Spider.
13: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
12: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
13: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
14: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
15: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
16: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
17: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
16: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
17: Άμε μπρε, σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
16: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
18: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
17: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
19: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλης Σταυρουλάκης. Στίχη, Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική, Στέλιος Σταματογιαννάκης. Μην απορείς, στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης, σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
20: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσετε τέτοιο χαλί.
19: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
21: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
22: Το μερμητόν τον αρχηγός, ποτέ στο λατρίδα.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον εδώ.
0: Ναι.

0: 2.30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
0: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης, έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
5: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
6: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
5: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
6: Αυθεντική τσικουδιά.
5: Παρθένο ελαιόλαδο.
6: Μέλι.
5: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
6: Τα πάντα παραγωγής μας.
5: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
6: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
5: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
6: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
5: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
6: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694 7101 194.
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
9: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
9: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
10: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
9: Element System, τύπου Dexion και Spider.
10: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
9: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
10: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
11: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
12: Ο Οκτώβριος ξεκινάει δυναμικά στον Ομαλό με αγαπημένες μουσικές παρέες.
13: Σα μου πληγώσεις την καρδιά και μου την έμαρα.
12: Παρασκευή βράδυ 2 Οκτώβρη διασκεδάζουμε με Μανώλη Μπουνταλάκη, Βαγγέλη Μαμαλάκη και Κωστή Κονταξάκη.
14: Κάποτε θα είμαστε μαζί, μα δεν κατέχω ποτέ.
12: Σάββατο βράδυ 3 διασκεδάζουμε με το Φάνη Μπαρμπούνη, το Μιχάλη Βογιατζηδάκη και τους συνεργάτες τους.
14: Η ζωή στον άλλο κόσμο τότε.
12: Με τις αυθεντικές κρητικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.

πόνου. Του πόνου ο πόνος στον πονή πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
3: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουλή. Να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
4: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
0: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
5: Παρασκευή, το Αόρι των Επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
0: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
6: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
0: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
7: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
10: Είναι αλουμίν.
5: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγιή.
11: γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
12: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
13: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
14: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
15: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
16: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο και εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
17: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Ανθρώπες μου, δροσουλίτες, δεν με περιμένατε, έτσι. Έκτακτη εκπομπή σήμερα Τετάρτη. Του Σεπτέμβρη και είμαστε εδώ στον Greet FM 87,5 μετά από αρκετό καιρό, θα έλεγα. Κωστής Ξυλούρης πίσω από το μικρόφωνο. Εδώ θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 5. Είναι μια εκπομπή η οποία γίνεται μάλλον εκτάκτος. Ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει τις εκπομπές εδώ στο Greet FM 87,5. Θα δούμε πότε θα ξεκινήσουμε και ποιες μέρες και ώρες θα ξεκινήσουμε. Αλλά σήμερα είναι μια εμβόλυμη εκπομπή, έτσι για να σας καλωσορίσουμε εδώ στην παρέα μας. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε μετά από αρκετό καιρό, θα έλεγα. Να πούμε ένα καλό φθινόπωρο σε όλους μας. Καλές ραδιοφωνικές εκπομπές και καλή ραδιοφωνική σεζόν σε όλα τα στελέχη εδώ του Greet FM 87,5. Και παλιά και νέα. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε το καλοκαίρι που μας επέρασε. Να γεμίσετε μπαταρίες για τον χειμώνα που έρχεται, γιατί ο χειμώνας που έρχεται θα είναι βαρύς από όλες τις απόψεις. Και η νέα χρονιά που έρχεται, όχι μόνο χειμώνας, η νέα χρονιά θα πω καλύτερα, που έρχεται θα είναι έτσι ασήκωτη. Τα βλέπετε αυτά καθημερινά βέβαια. Αλλά εμείς πρέπει να δίνουμε έτσι μια ελπίδα, έτσι το λίγο φως στην άκρη έτσι του ματιού μας, για να παίρνουμε καμία ελπίδα, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτό το Γολγοθά. Που βιώνουμε καθημερινώς. Τι να πρωτοθυμηθώ, με τι να πρωτοξεκινήσω, τι να πρωτοπώ, είναι τόσα μα τόσα πολλά, έχουν γίνει τόσες πολλές αλλαγές και γίνονται καθημερινώς. Πολλά δεδομένα και δρόμενα έπονται και έρχονται σε λίγο καιρό. Τι να πούμε τώρα για τον Γιώργο, τον έναν. Που έφυγε άδικα από τη ζωή. Για το Μάζο μιλάω, όπως καταλαβαίνετε. Να πούμε για τα νίκια, να πούμε για τη βενζίνη, να πούμε γιατί, τι θέλετε να πούμε, πείτε μου, βρείτε μου κάτι να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε, να. 2-10-51-22-159 το τηλέφωνο μας, εδώ το σταθερό του στούντιο του Greet FM 87,5. greetfm@gmail.com για να πέπετε τα email σας. Σήμερα λοιπόν αυτή η εμβόλυμη εκπομπή, η έκτακτη, γίνεται για
τον εξής λόγο. Καλεσμένος εδώ στην εκπομπή είναι ο Μιχάλης ο Τζουγανάκης, ο ένας και μοναδικός Μιχάλης Τζουγανάκης. Θα ήταν όμως, γιατί κάποιο πρόβλημα προσωπικό τελικά δεν θα καταφέρει να έρθει στο στούντιο. Θα τον έχουμε όμως τηλεφωνικά στη γραμμή μας, να κάτσουμε να συζητήσουμε, να μιλήσουμε για αρκετά πράγματα. Δυστυχώς δεν θα μπορέσει να έρθει. Θα τα πούμε και στον αέρα σε περίπου 15 λεπτά. Αυτός ήταν ο σκοπός της σημερινής εκπομπής, αλλά γι' αυτό λέγεται και ζωντανή εκπομπή, γιατί πάντα υπάρχει και ο παράγοντας ο αστάθμητος. Δεν μας πειράζει όμως, θα τρέχουμε στην παρέα μας τηλεφωνικά. Ήταν και μια ευκαιρία έτσι για να κάνουμε μια αρχή και εμείς εδώ στο στούντιο του Creed FM 87,5, γιατί είπαμε δεν ξέρουμε ακόμα πότε και ποιες μέρες θα ξεκινήσουμε. Είμαστε σε διαβουλεύσεις εδώ με τα στελέχη του σταθμού, με το συμβούλιο του σταθμού. Πρέπει να δούμε, ρε παιδάκι μου, πώς θα γίνει η δουλειά. Τι θα μου δώσουν, τι θα τους δώσω, τι θα πάρω, τι θα πάρουν. Έχουμε συνεργασίες εδώ 20. Πόσα χρόνια είναι, πραγματικά. 2004 με 2026. Μπαίνουμε στον 22ο χρόνο. Πω πω, γέρασα εδώ μέσα. Κανονικά πρέπει να βγάλουν και σύνταξη. Πρέπει να τα διαπραγματευτώ αυτά. Δεν γίνεται τώρα 22 χρόνια. Μια ζωή ολόκληρη. Παντακέ, ετοιμάσου, θα σου ζητήσω πρόωρη σύνταξη. Λοιπόν, να πούμε προσοχή στους δρόμους, προσοχή γιατί ο καιρός είναι έτσι, το βλέπετε, βροχερός, είναι με τα κέφια το πακέτος, μισό λεπτό γιατί την πάει και το τηλέφωνο.

Όποιος ή όποια ήταν στο τηλέφωνο, θα μας ξαναπάρει ένα τηλέφωνο. Γιατί εγώ πάτησα να ανοίξει, αλλά δεν άνοιξε αυτό. Τέλος πάντων, ο καιρός βλέπετε πως πάει. Μια έτσι, μια αλλιώς, μια λιακάδα, μια κρύο, μια βροχή. Εντάξει, φθινόπωρο έχει μπει, οπότε φυσιολογικό είναι. Καλή δουλειά σε όσους εργάζονται εδώ την ώρα. Καλή ακρόαση σε όλους όσους μας ακούνε, είτε μέσα από το διαδίκτυο, είτε μέσα από τα FM 87 και 5. Η κίνηση στους δρόμους σταθερά αυξημένη, σταθερά αρκετά μεγάλη. Υπομονή, οπλιστείτε με υπομονή, συντονιστείτε εδώ στο ραδιόφωνο, στο 87 και 5. Να περάσουμε έτσι ένα δίωρο με μουσική, κέφι, όρεξη, διάθεση.

Θέλω να πω πολλά πραγματικά, αλλά από που, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω και που, από πού να πιάσω και πού να ξεκινήσω να μιλώ. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, κάθε πρώτη εκπομπή που ξεκινάει η κάθε καινούργια ραδιοφωνική σεζόν, όσα χρόνια και να είσαι πίσω από αυτό το μικρόφωνο και πάνω από αυτή την κονσόλα, η πρώτη εκπομπή πάντα, να το ξέρετε αυτό, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, έχει το άγχος της. Έχει αυτό το ότι θέλω να πω τόσα πράγματα γιατί έχω να μιλήσω 2-3 μήνες, 4 στο μικρόφωνο και δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω και τι να πρωτοπώ. Πάντα υπάρχει αυτή η αμηχανία σε κάθε πρώτη εκπομπή.

Δεν ξέρω αν το έχετε εσείς βιώσει αυτό το πράγμα όταν φεύγετε το καλοκαίρι και γυρίζετε μετά την πρώτη μέρα στη δουλειά. Είσαι οτιδήποτε και κάνετε όταν λείπετε κάποιο καιρό και μετά ξαναεπανέρχεστε για να ξεκινήσετε πάλι από την αρχή. Αλλά εμείς εδώ, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, κάθε φορά που κάνω αυτή την πρώτη εκπομπή της νέας ραδιοφωνικής σεζόν, υπάρχει έτσι μια αμηχανία. Όχι άγχος. Δεν θα το πω άγχος, αμηχανία θα το πω, γιατί σας είπα. Δηλαδή θέλω τώρα να ξεκινήσω να πω για τα καλοκαίρια, για το καλοκαίρι που περάσαμε. Τι κάναμε, πού πήγαμε, πώς ήτανε, πώς περάσατε, τα γλέντια που πήγατε, όπου και αν πήγατε, τι στην Κρήτη, σε κάποιο άλλο μέρος. Μετά να ξεκινήσουμε να δούμε για τα, να πούμε για τα καθημερινά που συμβαίνουν από τα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη και μετά. Εδώ με τα κοινωνικά, στην κοινωνία μας, τα καθημερινά που ζούμε. Μετά να πιάσουμε να πούμε για τις εκλογές του Παγκριτίου που έρχονται τον άλλο μήνα. Να πούμε για τις εκλογές που θα έρθουν γενικώς την καινούργια χρονιά. Να πούμε για όλα αυτά που γίνονται στο πολιτικό και όχι σύστημα. Να πούμε για το Μασονάκι, να πούμε για το TV που έκανε την εκδήλωσή του στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δηλαδή υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που θέλεις να πεις, αλλά δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις. Οπότε εγώ θα ξεκινήσω με Μιχάλη Τζουγανάκη.

Φωτιά θα βάλω ένα καό, κύστερα θέλω να έρθεις στη στάχτη. Με τα χέρια σου το σ' αγαπώ να γράψεις. Διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.

0: faça galha chora.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
2: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
5: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
2: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
5: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
2: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
5: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
2: Tony Strom.
5: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
2: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
5: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
6: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
7: Κοντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
2: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
8: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
2: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
8: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
2: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
8: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
2: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
8: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
2: Τηλέφωνο 210-211-1315.
8: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
2: Honda Caracostas.
8: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
9: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
10: Με τη λίγη και παξιμάδι στο Βουργιαλάκι μου.
9: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
11: μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
12: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
10: Στο Βουργιαλάκι.
12: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
13: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέος 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
14: Το Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
15: Παρασκευή, το Αόρι των επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
14: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
16: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
14: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
17: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
18: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
19: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.

0: sekali.
1: Στο τηλέφωνο μας έχουμε τον Μιχάλη τον Τσουγανάκη. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι Κώστα, καλό μεσημέρι σε όλο το ακροατήριό σας.
1: Κάτσε με Μιχάλη, γιατί εδώ έχουν γίνει

0: Μιχάλη μου, σήμερα καταρχήν πώς είσαι, περαστικά να σου πω.
1: Ευχαριστώ, δεν είναι τίποτα, ένα συνεχάκι είναι, αλλά αφού πρέπει να προσέξω, γιατί να μην το κάνω. Όμως να βγούμε και στην υπόσχεσή μας ότι θα μιλούσαμε σήμερα στον αέρα, οπότε καλό είναι.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Μιχάλης ο Τζουγανάκης, τον ακούτε πως είναι στο τηλέφωνο, είναι λίγο κρυωμένος, γι' αυτό δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα εδώ στο στούντιο. Μας υπόσχεσαι όμως βέβαια, Μιχάλη, ότι...
1: Αυτά είναι περαστικά, περαστικά είναι, Κώστα.
0: Πρώτα ο Θεός.
1: Έτσι.
0: Με το που θα... Με το που θα νιώσει καλύτερα, με το που θα νιώσει καλύτερα θα είσαι πάλι εδώ στην πρώτη ευκαιρία, έτσι.
1: Βέβαια. Εννοείται αυτό.
0: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι την Παρασκευή θα βρίσκεσαι στο Άωρο των Μερζάνιδων.
1: Μιλάω στο ραδιόφωνο. Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω, σ' ακούω, ναι, ναι. Ναι, ναι, σ' ακούω.
1: Δεν άκουσα τι με ρώτησες, γιατί έκανε διακοπή.
0: Να πούμε λέω ότι την Παρασκευή που μας έρχεσαι θα βρίσκεσαι στο Άωρο των Μερζάνιδων.
1: Έτσι, ναι.
0: Για
1: μια Παρασκευή μόνο.
0: Για μια Παρασκευή μόνο.
1: Θα ανταμώσουμε να περάσουμε ωραία και να διασκεδάσει η ψυχή μας.
0: Όπως μόνο εσύ μπορείς να το κάνεις αυτό, να το καταφέρεις δηλαδή. Είσαι ένας από τους λίγους, να σου πω την αλήθεια.
1: Όλοι μπορούν, απλώς εμένα μου έχει λείψει αυτό το γλέντι, το παραδοσιακό, με τα παλιά τα τραγούδια, και το κάνω με ζήλο γιατί μου αρέσει.
0: Η αφρομή ήταν αυτή για να είσαι σήμερα εδώ στο στούντιο του Crete FM, αλλά όπως ακούτε κυρίες και κύριοι και φίλοι, είναι λίγο έτσι με πυρετούλι ο Μιχάλης μας, οπότε δεν του δαλειπωρήσαμε να τον φέρουμε στο στούντιο.
1: Όχι, με προσέχεις πάντα, Κώστα μου.
0: Υπόσχεση όμως, υπόσχεση ότι την επόμενη φορά που θα έρθεις εδώ, γιατί θα έρθεις σύντομα.
1: Βεβαίως.
0: Θα έρθεις με το λαούτο όμως.
1: Θα κάτσουμε και θα τα πούμε όπως ξέρουμε και όπως κάνουμε τις ωραίες συζητήσεις μας για το κοινό, και να τους ευχαριστήσουμε με τον τρόπο μας.
0: Για να αποζημιώσεις τη σημερινή απουσία θα φέρεις λαούτο, Μιχάλη.
1: Με το καλό.
0: Εντάξει.
1: Με το καλό. Δεν, αυτό πάει πάντα μαζί.
0: Λοιπόν, Μιχάλη Τζουγανάκης, λοιπόν, ανθρώπες μου, Μιχάλη Τζουγανάκης, την Παρασκευή που μας έρχεται για μια μοναδική εμφάνιση στο Άωρο των Μερτζάνιδων, ετούτηνά την Παρασκευή. Να είμαστε όλοι εκεί, θα είμαστε όλοι εκεί, για να ζήσουμε έτσι μια πολύ πολύ όμορφη βραδιά, ναι, και να ανοίξουμε την καινούργια σεζόν, έτσι.
1: Αυτό, να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο καλή σεζόν, καλό χειμώνα έπειτα, και να είναι καλά η ψυχούλα του πάνω απ' όλα, που να μπορεί να αντιμετωπίζει όλα αυτά που αντιμετωπίζει ο καθένας. Να είσαστε όλοι καλά, σε ευχαριστώ, Κώστα μου.
0: Μιχάλη, δεν θέλω να σας ταλαιπωρήσω άλλο.
1: Σε όλο εκεί το κανάλι, σε όλα τα παιδιά. Και με το καλό να βρεθούμε, να σμίξουμε.
0: Δεν θέλω να σε ταλαιπωρήσω άλλο, Μιχάλη μου. Καταλαβαίνω πως είσαι αυτή τη στιγμή.
1: Πειράζει,
0: οπότε θα τα πούμε την Παρασκευή και στην επόμενη με το καλό εδώ στο στούντιο.
1: Να είσαι καλά, Κώστα μου, με το καλό.
0: Καλό μεσημέρι και περαστικά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια σας όλους. Γεια.

0: στο αόρι που θα βρίσκεται, στο αόρι του Μερτζάνιδων, εκεί στο Κυφισό, δίπλα στα ΚΤΕΛ. Και για να έχουμε, πρέπει να προσέχουμε. Οπότε με το καλό στην επόμενη, να τον έχουμε εδώ στο στούντιο κατά τον Οκτώβρη, υπολογίστε το.
1: Αν μ' αγαπάς ή με μισείς, δεν θέλω να το μάθω.
0: Να πραγματοποιηθεί πλέον έτσι και διαζώσεις αυτή η συνέντευξη, η οποία δεν έγινε σήμερα παρά μόνο από το τηλέφωνο, γιατί όπως ακούσατε ο Μιχάλης ήταν κρυωμένος. Με πήρε το πρωί τηλέφωνο. Εχθές είχαμε συνεννοηθεί, είχαμε μιλήσει, είχαμε ανεβάσει και την αφίσα και στο Facebook και στο Greek FM. Και με παίρνει το πρωί και μου λέει: Κώστα, μου λέει, είμαι με 38 μισό πυρετό. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω να έρθω. Αν θα έρθω, μου λέει, έστω να βγούμε λίγο στο τηλέφωνο να μιλήσουμε. Ξαναμιλήσαμε βέβαια τηλέφωνο και κατά τις μία, μου λέει, δεν θα έρθω γιατί είμαι 39. Όχι ηλικιακά. Πάει αυτό. Και δεν είχε ανεβάσει πυρετό παραπάνω, δεν μπορούσε να έρθει, οπότε είπαμε να μιλήσουμε και σε λίγο στο τηλέφωνο. Και την άλλη με το καλό θα τον έχουμε εδώ στο στούντιο. Οπότε και εμείς θα συνεχίσουμε μέχρι και τις 5, όπως είχαμε υποσχεθεί σε όλους σας. Αλλά είπαμε, το άγχος και έτσι αυτό που σας έλεγα στο προηγούμενο ημίωρο, εδώ δεν θυμόμαι τώρα πως βγαίνει το τηλέφωνο στον αέρα. Κατεβόμουν μισή ώρα να το βγάλω. Άστρα, μη με μαλώνετε. Εντάξει, ένα λάθος έκανα κι εγώ.

0: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Το Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
7: Παρασκευή, το Αόρι των επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
6: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
8: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
6: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
9: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου In Alumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
12: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
13: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
12: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
13: Αυθεντική τσικουδιά.
12: Παρθένο ελαιόλαδο.
13: Μέλι.
12: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
13: Τα πάντα παραγωγής μας.
12: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
13: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
12: Κεντρικό κατάστημα της Αμοσχανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
13: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
12: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23-100-29-658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
13: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
14: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κριτικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
15: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesse.gr.
16: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
17: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
16: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
17: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
16: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
17: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
16: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
17: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
16: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
17: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
16: Element System, τύπου Dexion και Spider.
17: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
16: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
17: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
18: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κρητικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
19: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
20: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
21: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλης Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
22: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
21: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
23: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσεται τέτοιο χαλί.
21: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
24: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στη Γεωργία τη Βρετινάκη. Στη Γεωργία και πέρα στο Μπρούκλιν. Γεια σου Μπρούκλισσα. Στην φίλη μας στη Μακεδονία. Στη Γεωργία τη Μαρκάκη. Σε όλους όσους μας έχουν στείλει τις καλησπέρες τους.

Λοιπόν, σήμερα βρήκα μια ανάρτηση στο Facebook, έτσι, από... Δεν θυμάμαι τώρα ποιος την ανέβασε. Από μια παλιά ελληνική ταινία. Και πραγματικά μου έκανε εντύπωση, γιατί δεν θυμάμαι να την έχω δει αυτή την ταινία. Περίεργο, γιατί είμαι λάτρης των ελληνικών ταινιών, ειδικά των παλιών.

0: Είναι λοιπόν μια παρέα στο καφενείο και συζητάνε τώρα για ποιον θα ψηφίσουν στις εκλογές. Έτσι, μια που ανέφερα και τις εκλογές στην αρχή της εκπομπής. Θέλω να σας το βάλω να το ακούσετε για να καταλάβετε τι εστί Έλληνας ψηφοφόρος. Λοιπόν, αυτό που θα ακούσετε λοιπόν απαρτίζεται σε ένα καφενείο της παλιάς εποχής, της παλιάς Ελλάδας. Και συζητάνε τώρα για το ποιον θα ψηφίσουν. Και ο καφετζής προτείνει έναν, τον Τίνο, οι άλλοι προτείνουν έναν άλλον και ακολουθεί έτσι ένας διάλογος. Κάποια στιγμή πάει ο καφετζής μέσα και φέρνει τα τευτέρια, βγάζει το τευτέρι του και γράφει και μιλάει και λέει πόσο χρωστάει ο καθένας. Έτσι, για να σας βάλω λίγο στο κλίμα. Για πάμε να το ακούσουμε. Πραγματικά έχει πολύ. Εκτός ότι έχει γέλιο, είναι και αντικατροπτίζει και την πραγματικότητα του Έλληνα ψηφοφόρου. Ακούστε.
1: Αντί να ψηφίσω το Δαμαλά που σκουτάζει εσένα να σε διορίσει κλητήρα και το Θανάση αγροφύλακα, γιατί να μην ψηφίσω τον Τίνο που σου λέει ο άνθρωπος θα κοιτάξω για όλους και όχι για 5-10 πρωτοπαλίκαρα του κόμματος. Εγώ τον θέλω τον πολιτικό να μου βρεθεί σε μια ώρα ανάγκης, να τρέξει για τη δουλειά μου, να μου δώσει κουράγιο, να μου πει ένα ψέμα κομμάτια να γίνει, να με καλοκαρδίσει και έπειτα βρε άνθρωποι είμαστε. Για ένα αίσθημα ζούμε. Και όχι όποιος βάλει τα πιο πολλά. Όποιος βάλει τα πιο πολλά, ναι. Τώρα θα δεις. Εμένα.
0: Βγάζει το τευτέρι τώρα.
1: Κύριος Παρτσακλής. 320 δραχμάς. Βρήκες την ώρα, Παρπασταύρο, να διαλέξεις για τα περισσέδια. Θανάσης! 215 δραχμάς! Μα δεν σου είπε, Σταύρο, ο γιατρός, το πρωί που πέρασε από εδώ να βάλεις φουκάρι στα περισσέδια. Είπε ο γιατρός να μπεις φουκάρι στα περισσέδια.
2: Βεβαίως!
0: Βίντεο του γιατρού.
1: Γεια σου κύριε Τίνο. Καλώς το λέω.
0: Και φτάνει ο Τίνος.
1: Κάτσε μαζί μας. Έλα μπράβο. Βρε τον κύριο.
3: Πώς πήγε Τίνο μου στα χωριά η περιοδία?
4: Περίφημα. Είμαι ενθουσιασμένος. Με άκουσαν με μεγάλη προσοχή.
1: Θέσεις θέλουμε εμείς κύριε Τίνο. Θέσεις στο δημόσιο.
4: Και πού θα βρεθούν κύριε Παρτσακλή θέσεις για όλους στο δημόσιο?
1: Άμα θες εσύ μπορείς. Να κάνεις ένα νόμο να οικονομηθούμε όλοι μας εδώ.
4: Καλά τα λες, αλλά δεν γίνονται. Και δεν μπορώ να σας υποσχεθώ και να βγω ύστερα ψεύτης. Να είσαστε σίγουροι πως θα υποστηρίξω κάθε αίτημά σας που θα είναι δίκαιο.
5: Με τον παρδόν κύριε Τίνο, μια επερώτηση. Πρέπει να είναι πάντα δίκαιο αυτό που θα ζητάμε?
4: Φυσικά.
3: Εάν είναι έτσι, τότε τι τους χρειαζόμαστε τους πολιτικούς? Το δίκαιο το καθένας το βρίσκει και στο δικαστήριο.
0: Δεν το βρίσκει.
3: Ο σκοπός είναι να έχω άδικο και να με κάνεις να το κερδίσω. Τότε να σε πω μεγάλο πολιτικό.
4: Φίλε μου, δεν το έχω σκοπό να γίνω όργανο του καθενός για τις αδικίες που έχει στο νου του να κάνει. Τέτοιοι ψήφοι ας μου λείπουν.
1: Με το συμπάθειο κύριε Τίνο, αλλά ο Μίτσος μίλησε σωστά. Ας πούμε ότι αύριο κλέβω την κατσίκα του Θανάση και με κουβαλάνε στο δικαστήριο. Έρχομαι λοιπόν σε σένα που σε ψήφισα. Τι θα κάνεις?
4: Και γιατί να την κλέψεις την κατσίκα του Θανάση?
1: Για να φάω, τι θα φάω?
4: Τη δικιά σου την κατσίκα να φας.
1: Μπα, καλέ τι μας λες? Να σφάξω το δικό μου το ζωντανό. Δεν γίνεται, το πονάω.
4: Και ο Θανάσης δεν το πονάει το δικό του? Αυτός τι θα πάει?
1: Θα κλέψει το δικό μου.
4: Για να μην μας λείπουν οι φαγωμάρες και τα δικαστήρια.
1: Ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, αυτή η ταινία δεν ξέρω πότε γυρίστηκε, ποια χρονολογία είναι. Αλλά πραγματικά Είναι σαν να έχει γυριστεί σήμερα. Αυτή είναι η αντίληψη λοιπόν του Έλληνα ψηφοφόρου. Δεν μπορώ να με συγχωρέσει ο κύριος ή η κυρία που με πήρε τηλέφωνο, μπορεί να με ξαναπάρει, γιατί είχα αυτό το μίνι απόσπασμα από μια ελληνική ταινία στον αέρα και δεν μπορούσα να σηκώσω το τηλέφωνο να μιλήσω. Πάμε να κλείσουμε το τρίτο ημίωρο με Γρηγόρη Σαμόλη και Ζαέρη.

Γρηγόρη Σαμόλης, Ζαέρη, ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια. Η ώρα έχει πάει 4 και 29 πρώτα λεπτά. Θα περάσουμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο ημίωρο ετούτης της έκτακτης εκπομπής.

Στο τελευταίο ημίωρο λοιπόν που θα επιστρέψουμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα, θα σας θέσω και ένα δίλημα να μου πείτε. Υπομονή, ερχόμαστε.

0: 4.30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
4: Στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
5: Παρασκευή, το Αόρι των επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
4: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
6: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
4: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
7: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
8: Σύμφη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
9: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
8: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
9: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
8: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
10: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
11: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
12: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά. παιδιά να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
0: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
13: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
14: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
15: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
16: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά, ωραία.
15: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
16: Σπήλιο μου το λένε.
15: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
16: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
15: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
17: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
18: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
19: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
18: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
19: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
18: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
19: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
18: Tony Strom.
19: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
18: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
19: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
20: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
21: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
20: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
0: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
20: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
21: Στο Βουργιαλάκι μου.
20: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
22: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
1: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη, ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των Απτεραίων.

Θέλω να σας θέσω αυτό το ερώτημα. Θέλετε να συνεχίσουμε να κάνουμε τις εκπομπές 8 με 10 το βράδυ την Παρασκευή ή να τις κάνουμε κάθε Τετάρτη όπως σήμερα 3 με 5 το μεσημέρι? Αποφασίστε και ό,τι μου πείτε εγώ θα το κάνω. Θέλετε οι εκπομπές να γίνονται κάθε Τετάρτη τέτοια ώρα 3 με 5 ή κάθε Παρασκευή βράδυ 10 με 12. Το πότε λοιπόν θα ακούτε την εκπομπή Δροσουλίτες το αφήνω στα χέρια σας. Στέλνετε μου μηνύματα. Έχετε όλη αυτή τη βδομάδα και την επόμενη διαθέσιμη να μας πείτε πότε θέλετε να ακούτε την εκπομπή Δροσουλίτες. Τετάρτη 3 με 5 όπως είναι σήμερα ή Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ.

0: Έτσι θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή μερακλήδικα, μερακλήδικα με τον μεγάλο Νικηφόρο Ιανάκη. Γεια σου πολλιέ.
1: Στο κήπο σου ο βασιλικός, στο κήπο σου βασιλικός.

που την αγαπώ, την έχω και μισήσει. Την έχω και μισήσει, Θεέ μου παράξενο σε βδάς.

αγάπη αυτό δεν είναι μόνο πάθος, και γι' αυτό συχνά τα μάτια κλαίνε.

0: Γιέ μου δεν με γνιάζει.
1: Γιέ μου δεν με γνιάζει.
0: Γιέ μου δεν με γνιάζει μ' εγώ έχω την αγάπη μου κι όπου προβάγει λιάζει.

0: Αναθεμάτων μια φορά κι ας είχε ξεδιλιάνει.
1: Έτσι λοιπόν με Νικηφόρο Αρέκη θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, τη σημερινή έκτακτη εκπομπή. Κάποτε εγώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Σας έβαλα το δίλημα λοιπόν, Τετάρτη 3 με 5 το μεσημέρι, μεσημέρι απόγευμα ή Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ. Στείλτε μου μηνύματα να μου πείτε ποια μέρα θέλετε να κάνουμε εκπομπή.
0: Κι αν είσαι μη σκεφτής, όπου κι αν είσαι μη σκεφτής.
1: Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό απόγευμα. Μια όμορφη Τετάρτη. Και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Γιατί έχεις σύντροφο πιστό τη σκέψη μου μαζί σου.
1: Να είστε καλά λοιπόν, σε ό,τι και αν κάνετε, καλή συνέχεια. Ραντεβού πάλι είδομεν. Η Τετάρτη 3 με 5 ή Παρασκευή 10 με 12. Από σας εξαρτάται. Να είστε όλοι καλά.

0: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Ο Οκτώβριος ξεκινάει δυναμικά στον Ομαλό με αγαπημένες μουσικές παρέες.
6: Μου την καρδιά και μου την έμαρα.
5: Παρασκευή βράδυ 2 Οκτώβρη διασκεδάζουμε με Μανώλη Μπουνταλάκη, Βαγγέλη Μαμαλάκη και Κωστή Κονταξάκη.
7: Κάποτε θα είμαστε μαζί μα δεν κατέχω ποτέ.
5: Σάββατο βράδυ 3 διασκεδάζουμε με το Φάνη Μπαρμπούνη, το Μιχάλη Βογιατζηδάκη και τους συνεργάτες τους.
7: Η ζωή στον άλλο κόσμο τότε.
5: Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
10: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και η Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
11: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
12: Ζούμε με φραγκούλη, αλλά να παρακαλέσω το Μάνο τον Τζάπαρη να βάλει τα δίδυμα φεγγάρια που ερμηνεύει ο Δημήτρης ο Μητροπάνος και η Αλέκα η Κανελίδου, και μετά να σας πω γιατί το επέλεξα αυτό το τραγούδι, το οποίο αφιερώνω και στο Μανώλη αλλά και στον Κώστα τον Φασουλά που έχει γράψει τα λόγια. Πάμε να το ακούσουμε.

0: γραμμή 88,4.
1: Επέλεξα, κυρίες και κύριοι, αυτό το τραγούδι να ξεκινήσω έτσι τη σημερινή εκπομπή, και αιτία είναι ένα σχόλιο που παίρνω από την Πατρίδα, την καλή εφημερίδα εδώ του Ηρακλείου. Το υπογράφει ο Νοτικός και μ' άρεσε ιδιαίτερα. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω, ήταν ο στίχος που χρησιμοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να σχολιάσει την ομιλία του Τσίπρα. Το τραγούδι με τον τίτλο «Δίδυμα φεγγάρια» ερμηνεύουν ο Δημήτρης Μητροπάνος και η Αλέκα Κανελίδου, και τους στίχους έχει γράψει ο Ανογιανός στιχουργός Κώστας Φασουλάς, ο οποίος άθελά του ενεπλάκει στην πολιτική αντιπαράθεση της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης μεταξύ Κυριάκου και Αλέξη. Ξεκινήσαμε έτσι όμορφα. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στις μαντινάδες σας. Πιο μπροστά να πω ότι την Παρασκευή μη χάσετε την εκπομπή. Θα έχω εδώ έναν καλλιτέχνη που θα σας εντυπωσιάσει, όσο έχει εντυπωσιάσει και εμένα μέχρι τώρα. Τον άνθρωπο δεν τον ξέρω. Εδώ και καιρούς με πήρε και με παρακάλεσε να κάνω μια εκπομπή. Δεν είναι κριτικός, παίζει λύρα και τριχορδή λύρα και τετράχορδη λύρα και πεντάχρονη λύρα. Έχει γεννηθεί στη Γερμανία και ο πατέρας του πρέπει να είναι από την Άξο, γιατί τώρα ζει, δρά και κινείται στην Άξο. Εντυπωσιάστηκα μπαίνοντας στο διαδίκτυο να δω ποιος είναι, όταν είδα ότι με τη λύρα του έχει πάρει πλατινένιο δίσκο στη Γερμανία σχετικά με ρυθμούς όχι κριτικούς αλλά με ρυθμούς rock και ένα σωρό άλλους. Μην τον χάσετε, θα εντυπωσιαστείτε, επαναλαμβάνω, την Παρασκευή που θα είναι εδώ. Να πω για το Λιχνοστάτη ότι η εκδήλωση που κάναμε πήγε πάρα πολύ καλά την περασμένη Παρασκευή. Θυμόσαστε, δεν ήρθα να κάνω την εκπομπή και ευχαριστώ θερμά και τον Γιώργο και τον Σπύρο, γιατί μεγαλόθυμα έτσι μου έδωσαν άδεια για να συμμετέχω στην εκδήλωση αυτή, σε αυτή την εσπερίδα που έγινε για τη Μαντινάδα στο Λιχνοστάτη. Πανηγυρίσαμε, κυρίες και κύριοι, όσοι τυχεροί ήμασταν εκεί, πανηγυρίσαμε την εγγραφή στον κατάλογο, τον εθνικό κατάλογο άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Μαντινάδας, που με ενέργειες του μουσείου, οι οποίες κράτησαν μια δεκαετία, κατάφερε το μουσείο να εγγράψει και τη Μαντινάδα στην άειλη πολιτιστική κληρονομιά μας. Αυτό έγινε φέτο το 26. Το ίδιο μουσείο έχει εγγράψει τα βρόσιμα χόρτα της Κρήτης εδώ και αρκετά χρόνια σε αυτό τον κατάλογο, και εκεί μάθαμε ότι ετοιμάζεται ένας κατάλογος με όχι εθνικός, κριτικός, για τον πολιτισμό της Κρήτης. Δόθηκε η δυνατότητα στο νησί, γιατί κάποιοι άνθρωποι το έχουν ανακοινήσει, μέσα σε αυτούς και ο Λιχνοστάτης αλλά και ο παλιός δήμαρχος του Δήμου της Επισκοπής, ο Χάρης ο Ροδιτάκης, ο οποίος ζήτησε και τη βοήθεια μου. Θα ζητήσω με βοήθεια και από σας, όποιοι μπορείτε, να βοηθήσουμε με τις ιδέες, με την εργασία μας, με τον αγώνα μας, να καρποφορήσει αυτή η προσπάθεια που, επαναλαμβάνω, έχει να κάνει με ειδικό κατάλογο για την Κρήτη και τον πολιτισμό της. Άλλη μια φορά να ευχαριστήσω την Μαρία και τον Γιάννη, τον Μαρκάκη, τους άξιους διαδόχους του Γιώργη του Μαρκάκη του Αξέχαστου, ο οποίος Γιώργης Μαρκάκης υπήρξε καθηγητής της ιατρικής και ο οποίος έφτιαξε το λιχνοστάτι. Τον θυμόνται πολύ σαν οφθαλμίατρο εδώ στο Ηράκλειο, τον Αξέχαστο τον Γιώργη. Αντί να κάνει ένα ξενοδοχείο, γιατί η περιοχή προσφέρεται εκεί, εκείνος έφτιαξε ένα μουσείο από τα καλύτερα στην Ευρώπη, βραβευμένο πολλαπλώς από διαφόρους φορείς και βέβαια από την Ευρώπη, και το οποίο μουσείο ο Αξέχαστος, ο κριτολόγος, ο Μενέλαος, ο Παρλαμάς, ο καθηγητής, είχε χαρακτηρίσει μουσείο της Πέτρας και της Μαντινάδας. Πολύ, πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικός χαρακτηρισμός για αυτό το μουσείο. Όποιοι δεν το έχετε επισκεφτεί, κάνετε το. Πάρτε τα παιδιά σας και πηγαίνετε, και να είσαστε σίγουροι ότι δεν θα χάσετε τον καιρό σας. Πάω στη Μαντινάδα. Είχα βάλει τη Μαντινάδα του Γιώργου του Χαχλάκη, αλλά επειδή μεσολάβησε αυτή η ημέρα που δεν έκανα εκπομπή, πήγε πιο πίσω η Μαντινάδα του Γιώργου του Χαχλάκη. Δεν τον ξέρω, είναι φανατικός της εκπομπής. Ξέρω κλαδί ταλέπορο, με ξέβρασε το κύμα στη θάλασσα της αγάπης σου, που με έβρικε το κρίμα. Και ήρθανε 65 μηνύματα, αυτά θα διαβάσω τώρα, ή μάλλον 66, γιατί έχω και στο τηλέφωνο ένα που έχει έρθει από την, ή μάλλον 2, 67, και από την Νεονάκη την Αρετή, αλλά και από την Κοστούλα την Παπαδογιάννη, θα τα διαβάσω μετά. Πάω στο Σπύρο το Δράκο. Ξερό κλαδί ανήμπορο, βλαστό να βγάλει πάλι, έτσι ανεμένα η ζωή απ' τη δική σου ζάλη. Ο Ιγνάτης ο Καραβασίλης, ξερό κλαδί στη θάλασσα τ' αγάπης που με δέρνει, και από τον πάτο στον αφρό με πάει και με φέρνει. Και λέει κι άλλη μια, τη θάλασσα τ' αγάπη σου πώς να την πάω πέρα, που δεν μ' αφήνει να πνιγώ, μη δεν να βγω στην ξέρα. Μπράβο ρε Ιγνάτη, μπράβο. Και πάω στην Μαρία την Βουτσινά. Μου στέλνει τρεις. Η Μαρία πρέπει να είναι καινούρια. Μαρία, ευχαριστούμε θερμά που συμμετέχεις. Πάω να διαβάσω τις Μαντινάδες σου, που θέλω να με βοηθήσεις, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω κάποια πράγματα. Ανάθεμάτο το κύμα, λες, που σε έφερε ο μπρος μου, και από τότε που σ' αντίκρισα χάθηκε ο λογισμός μου. Η δεύτερη, απούσεις μάτια να μελώ, με δύο λάμβδα να μελώ, και αχίλι να μελίσω, εξέχασα και να διαβώ στη λάλη να μιλήσω. Δεν καταλαβαίνω τι εδώ, ίσως έχεις κάνει λάθος, δεν ξέρω, εξήγησε μου. Και πάω στην τρίτη, κοίτα να πω σε εκείνη πια και πως να σε στολίσω, που σε ξερό κλαδί οντά που ψάχνω να τριγίσω. Οντά, τι σημαίνει κλαδί οντά? Ίσως κάτι έχεις κάνει λάθος, ίσως. Σε ευχαριστώ εν πάση περιπτώσει για την αποστολή των τριών Μαντινάδων. Πάω στον κορυφαίο θαυμαστή, το Μάριο το Γαϊτανάκη. Ξερό κλαδί στον άνεμο, ιντάχει μπλιό να χάσει, αθούς και φύλλα λίβεται, πομένη του να σπάσει, από τη Βαϊνιά της Ιερά Πέτρας, ο Μάριος ο Γαϊτανάκης. Η Χρυσή Ασημένια, ξερό κλαδί ευρέθηκα στα χέρια τα δικά σου και μ' έκανε η αγάπη σου δέντρο στη γειτονιά σου. Πάω πάω στον Παναγιώτη το βαρδάκι, μου στέλνει δυο. Με τσέντισε η αγάπη σου και εξέρανε με ντύπη. Η θάλασσα με πότιζε, μα δεν μου σβήνει τη λύπη, λες. Έτσι, αγαπητέ Παναγιώτη, έχει μια συλλαβή παραπάνω. Μα δεν μου σβήνει τη λύπη, ψάξε να βρεις πώς θα φύγει μια συλλαβή. Και ξερό κλαδί ταλέπορο σε βρήκα στα κρογιάλι, σε φύλαξα στις αγκάλες μου, αθούς να βγάλεις πάλι. Πάω στο δάσκαλο τον Δημήτρη τον Κούνενάκη. Ώρα καλή κύριε Βιτόρο, με βαθιά εκτίμηση, μου λέει. Δάσκαλε, χίλια ευχαριστώ. Ξερό δεντρίτα πάνω του που, ξερό δεντρή πατάνω του, ούτε πουλί καθίζει, μάρθες εσύ και έβαλα αρχή, κάθε κλαδί και ανθίζει. Υπέροχη μαντινάδα, αγαπητέ Δημήτρη. Πάω στη Φωτεινή την Τριμισκιανάκη, ξερό κλαδί στη θάλασσα, τ' αγάπης δεν βουλιάζει. Κι αν βρει στεριά στο σ' αγαπώ, ανθίζει και αλλάζει. Ο Κώστας ο Πέρος είναι κι αυτός καινούριος. Καλώς όρισες Κώστα στην παρέα μας. Ξερό κλαδί θα βλάστενε με ένα χαμόγελό σου και ρόδα θα ανθούσανε μέσα στην αγκαλιά σου. Η μαντινάδα δεν είναι σωστή, γιατί το χαμόγελο με το στην αγκαλιά σου δεν έχει καμία σχέση στιχουργικά, όσον αφορά τη ρήμα δηλαδή. Ψάξτε το να το κάνετε ακόμα καλύτερο. Ο Στέλιος ο Νικολάου τα σέβη μου λέει στις δημιουργούς μας. Θάλασσα πικροθάλασσα, θάλασσα μάγισσά μου, από την ανταμώσαμε κεντά στα τρεις βαθά μου. Να σε καλά, Στέλιο. Η Μαρία η Πρικάκη Λίτσα, η φιλενάδα μας που έλκει την καταγωγή από τον Εύ Σαμάρη και μένει 45 χρόνους στην Καλαμάτα και δεν λείπει καθόλου καμιά μέρα από την εκπομπή μας, μου στέλνει τρεις ξερό κλαδί η αγάπη σου, που όσο για το ποτίζω να το βλαστήσω δεν μπορώ, το νερό χαραμίζω. Και εδώ υπάρχει μια χασμωδία, δέστε το κυρία Μαρία. Ξερό κλαδάκι γίνεται ο άνθρωπος αγεράσει και πρέπει να έχει υπομονή όποιος τον ανατάσει. Πολύ σωστή. Και ξερό κλαδί βασιλικό στη μυρωδιά τη βγάνει και ο μερακλής ο άνθρωπος τη λεβεδιά δεν χάνει. Πάω στην κορυφαία θαυμάστρια τη Χαριστή Φανουράκη Κουκουμπεδάκη από τη Γαλλιά. Στου ποταμού τη μάνιτα μοιάζω με ξεροκλάδι, σαν μίσεψες και δε θωρώ τ' αγάπη σου ένα χάδι. Και μοιάζω λιγνό ξερόκλαδο στη μάνιτα τα αέρα, αφού δεν σε έχω δίπλα μου να μου βαστάς τη χέρα, για να καταλήξει σαν τον πνημένο άνθρωπο που η θάλασσα ξεβράζει. Έτσα κι η έρμη μου καρδιά δίχως αγάπη μοιάζει. Άλλη κορυφαία θαυμάστρια η Μεθοδία η Κεφαλογιάννη, έτσι μου τη βγάζει ο υπολογιστής. Ξερό κλαδί που με έσπασε το φύσιμα τα αέρα και εσύ φωτιά και με έκαψες στις αγκάλες σου μια μέρα. Από το κοσμοδρόμιο, όπως συνηθίζω να λέω, των Αγίων 10, ο υπέροχος φίλος ο Ηλίας ο Φανουράκης. Φίλο ξερό στον άνεμο, βάρκα στα κύματά σου, και το λιμάνι να σωθώ είναι η αγκαλιά σου. Ο Γιώργος ο Μπιλανάκης, στη θάλασσα της αγάπης σου σκούνα κακοτερένια, θα αναβαγίσω αν μου πεις παντοτινή μου έγνοια και να πω ότι ο Γιώργος ο Μπιλανάκης γνωρίζει τον Αλέξανδρο, είναι φίλος που θα είναι την Παρασκευή εδώ, όπως τον γνωρίζει και ο Μάνος ο Τσάπαρης που τον έχει τραπεζώσει στο σπίτι του. Επαναλαμβάνω, μην χάσετε την εκπομπή, γιατί θα δείτε μια άλλη εκδοχή της λύρας, εντελώς διαφορετική, αλλά και στα παραδοσιακά θα ακούσετε έναν ταχυδακτυλουργό. Δεν έχω δει πιο γρήγορα δακτύλια από τα δικά του. Πάω στον Γιώργο το Ραπτάκι. Τον είδατε τις προάλλες εδώ. Είναι από τη Βιάνο ο Γιώργης, υπέροχος στιχουργός. Ξερό κλαδί απούσπασε, στο φύσιμα τα αέρα έκανε στην ελπίδα μου με τα λουνού τη βέρα. Σεβασμό, μου λέει Μάνο Τσάπαρη, σεβασμό, εκτίμηση και αληθινή αγάπη σας επέμπω και τον ευχαριστούμε θερμά. Πάω στην Κλειώ την Πασπάτη. Ξερό κλαδί στη μοναξιά, είναι η ζωή μακριά σου που τόσο θα πρασίνιζε και θα άνθιζε κοντά σου. Και να η απορία μου και πάλι, δεν μου βγάζει κορυφαία την Κλειώ την Πασπάτη ο υπολογιστής που είναι κάθε μέρα εδώ, κάθε μέρα. Ούτε το Γιώργο το Βογιατζάκι μου τον βγάζει κορυφαίο. Γιώργο, σε ευχαριστώ για την πρωινή παρέμβαση και τη μαντινάδα σου που έστειλες όταν βγήκα στην εκπομπή του Νταγάκη. Να σε πάντα καλά. Μένει στην Αγία Παρασκευή των Αθηνών ο Γιώργος ο Βογιατζάκης και μου λέει: «Δεντρί μου, δεντρί μου είναι περήφανο στα όρη και είχα κλόνους. Μα δά κουτσούρι επόμενα απ' τσι παντέρμους χρόνους». Μπράβο ρε Γιώργο. Πάω στην κορυφαία την Ελένη την Κολιακουδάκη. Σαν το δεντρί που δεν ανθεί κι είναι σαφή ξεράδια, είναι ζωή μου αλάργο σου, δίχως φιλιά και χάδια. Υπέροχη. Η Μαρία η Μαυράκη η κορυφαία: «Στη θάλασσα της αγάπης σου ξερό κλαδί θα μείνω, για να ανθίσω δίνε μου γλυκό νερό να πίνω». Μπράβο Μαρία. Πάω στο Λιρόνι το Γιάννη: «Σε μια κορφή με ξόρισες πόνε μου, ως σαν την πέτρα, πουλιά δεν γελαϊδούν εδώ, μη δε φυτρώνουν δέντρα». Από τον παλί του Μιλοποτάμου ο Γιάννης ο Λιρόνης. Γιάννη, ευχαριστούμε δερμά. Πάω στον κορυφαίο το Μανώλη τον Μπρόκο από τη Νεάπολη το Λιράρι: «Ο έρωτάς σου ποταμό ξερό μπορεί να τρέξει και να λαλεί το πείσμα σου η θάλασσα να μπλέξει». Πάω στη Μαρία την Αγγελιδάκη: «Ξερό κλαδί απόμεινα στο δέντρο τσι αγάπης κι ήτανε το προϊόν τσι εδική σου απάτης». Και ήτανε το προϊόν τσι εδική σου απάτης. Πάω στην Κατερίνα τη Ροκάκη Φουντουλάκη: «Η αγάπη σου με τσάκισε και με έκανε κομμάτια, με πλάνεψαν τα κόλπα σου, τα όμορφα σου μάτια». Και θα πρέπει να πω, κυρία Κατερίνα, ότι κανένας βοσκός δεν θα έλεγε τη λέξη «τα κόλπα σου». Πολύ όμορφη λέξη που ταιριάζει εκεί είναι «τα νάζια σου». Δέστε το. Πάω στη Στέλλα τη Βουμβουλάκη: «Σπασμένο και ξερό κλαδί υπήρξα πριν με δούνε τα μάτια σου και έβγαλα μπουμπούκια και ανθούνε». Η Μέρη Βουμβουλάκη, πρέπει να είναι αδερφές με τη Στέλλα, ξαδέρφες. «Ένα κουτσούρι μάζεψα», λέει η Μέρη, «που το δέρνε η Αλμύρα, το σκάλισα και έφτιαξα την κριτική τη λύρα. αν ήταν καρυδιά το κουτσούρι αυτό ή αν ήταν πως τη λένε μουρνιά, θα κάνεις πολύ ωραία λίρα μέρη. Πάω στην κορυφαία τη Χρυσούλα την Κουτσάκη, ξερό δεντρό η αγάπη μας εγίνει και είναι πάλι, και το ξεβράζει η θάλασσα κομμάτια στα κρογιάλι. Υπέροχη. Πάω στον κορυφαίο κορυφαία την Αντωνία την Μίχε Λακάκη, κορυφαίο θαυμαστή, έτσι μου γράφει ο υπολογιστής και με πλανεύει και εμένα. Και αν σε ξεβράσει η αγάπη μου στου λογισμού τα μέρη, δεν θα σε πια ξερό κλαδί, μα τσικαρδιάς μου τέρι. Πάω στην Αντωνία την Κουνδουράκη, χαθήκαμε σαν δυο πουλιά μέσα στο ξεροβόρι, ούτε κλαδί ούτε φωλιά στα χιονισμένα όρη. Ο Βασίλης ο Νικητάκης μου στέρνει από τα Λευκόγια δυο καράβι η αγάπη μας, μα ο μπρος οι συμπληγάδες. Σχεδία θα απομείνουνε 5-6 μαντινάδες και βρίσκω κλαδί.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Έλενα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
4: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
5: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
8: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη, και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
9: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά, ωραία.
8: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
9: Σπίλιο μου το λένε.
8: Ε, ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
9: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
8: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
10: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
11: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
12: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
13: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
12: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
13: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
12: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
13: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
12: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
13: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
12: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
13: Τηλέφωνο 210-211-1315.
12: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
13: Honda Caracostas.
12: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
14: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κρητικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
15: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
16: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
1: Τη Στέλλα την Αλεξάκη από το Ρέθυμνο. Κλαδί είμαι κι είσαι ποταμός. Με μάνη τα μεγάλη, τι κι αδευγό τσαγκάλι σου. Η διαδρομή χαλάλη. Στέλλα, σε ευχαριστώ πολύ για το ποίημα που μου έστειλες και αναφέρεσαι σε μένα. Ειλικρινά σε ευχαριστώ. Να είσαι πάντα καλά, γιατί δεν με ξεχνάς. Ούτε εσύ, ούτε ο άντρας σου ο Δημήτρης, ούτε τα παιδιά σου. Να είσαστε όλοι καλά. Στην κορυφαία θαυμάστρια ή θαυμαστή από το site Μαντινάδες Τσιλενιός. Ξερό κλαδί και άψυχο στα νέ μου το αγέρι. Ο πόνος κοντοστάθηκε καημούς για να μου φέρει. Και ξερό κλαδί χωρίς ανθούς αγάπη δεν θα θύσει. Θα πληγωθεί, θα σηκωθεί, μα πάλι θα λυγίσει. Ο Μιχάλης ο Ανδρεαδάκης είναι και αυτός φίλος του Αλέξανδρου. Του έκανα έκκληση να έρθει στην εκπομπή να τον εκουλαντρήσω με τον Αλέξανδρο, γιατί πώς θα τα ξηφάνομε. Στον ποταμό της αγάπης σου ήμουν πεσμένο ξύλο, λέει ο Μιχάλης. Στον ποταμό της αγάπης σου ήμουν πεσμένο ξύλο και με έβγαλε στη θάλασσα για δε με θες για φίλο. Μπράβο. Πάω πάω στο Στέλιο το Μπατάκι στα Χανιά, με πόδο και εις αγάπη σου ξύλο λαθρακιασμένο, τάξε πως ήμουνε δεντρό, τη γέμωση κομμένο. Μπράβο ρε Στέλιο. Για όσους δεν ξέρουνε, γράφει εντός παρενθέσεως, όταν κόψουμε ένα δέντρο τη γέμωση του φεγγαριού, το πιάνει ένα σκουλίκι που το λέμε στα Χανιά λάθρακα, στην υπόλοιπη Κρήτη σάθρακα. Γι' αυτό λέμε σαθρακιασμένο ή λαθρακιασμένο. Στη γέμωση όμως το κόβουνε, Στέλιο, ή στη λίγωση? Στη λίγωση νομίζω. Όταν το κόβεις στη γέμωση, νομίζω ότι είναι καλό. Ας μας πει κάποιος πότε κόβουμε το ξύλο, στη λίγωση ή στη γέμωση? Ο Στέλιος λέει στη γέμωση. Για όσους δεν ξέρουν, όταν κόψουμε ένα δέντρο τη γέμωση του φεγγαριού, το πιάνει ένα σκουλίκι. Εγώ νομίζω ότι είναι λίγος, νομίζω. Ξέρεις Τσάπαρη? Δεν ξέρεις. Γιάννης Γεροντής κορυφαίος. Δεντρό με ρίζες δροσερές, κορμό κλαδιά και κλόνους, κουτσούρι κουφαλιάρικο έμεινε με τσιχρόνους. Ο Βασίλης ο Γεραντονάκης από τα Χανιά. Ξερό κλαδί και βρέθηκα στην ειδική σου αγκάλι, και μόνο μια σε βλάστησα, κι αθούς έβγαλα πάλι. Πάω στο Γιάννη τον Κοκολάκη που μου τον ευγάνει κορυφαίο. Ξερό κλαδί η αγάπη σου, κοίτα πως περιμένω, τον εποτίζεις το σεβδά πριχού χαθεί το τρένο. Ωραία. Ο Γιάγκος ο Κεφαλογιάννης. Σαν το κλαδί που είναι ξερό και άσχημο ποδίδι, έγινε και η αγάπη μας που ήταν στολίδι. Ωραία. Πάω στον κορυφαίο θαυμαστή τον Νεκτάριο το Ζαχαριά από τον Άγιο Νικόλαο, μου στέλνει τέσσερις. Ξερό δεντρί χωρίς κλαδιά που ο χρόνος το ξεραίνει, είναι η ζωή τα μοναχού που σπά και αργοπεθαίνει. Ξερό κλαδί χωρίς εσέ όσο σε μακριά μου, μα σας εδώ αγάπη μου ανθίζουν τα κλαδιά μου. Δύο. Όσο το... Όσαν τον πρίνω τα οριού παέρα στον εδέρνη, έτσι χτυπά και η μοίρα μου και τσιχαρές μου παίρνει. Τρεις. Και είσαι δεντρή χωρίς βλαστούς, κοπέλια α δεν κάνεις, α δεν καρπίσεις όσο ζεις, τη ρίζα σου τη χάνεις. Και μου γράφει: μεγάλη αλήθεια η τελευταία μαντινιάδα, κύριε Γιώργο, αφού αν δεν αφήσεις πίσω σου ένα καρπό δικό σου, πάβει και σβήνει η γενεαλογική σου ρίζα. Δυστυχώς στις μέρες μας, ειδικά στη χώρα μας, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα υπογεννητικότητας, και χρόνο με το χρόνο ο πληθυσμός της γερνάει και μειώνεται. Συμφωνώ μαζί σου, Νεκτάριε. Ξέρεις πως το λέγανε οι Κινέζοι, που είναι ο πιο πανέξυπνος λαός μαζί με τους Έλληνες, έτσι λένε σε όλο τον κόσμο και τους παραδέχονται τους Κινέζους. Ο κάθε άντρας πρέπει να κάνει ένα κοπέλι, να συγγράψει ένα βιβλίο και να φυτέψει ένα δέντρο. Πάω στη Μαρία τη Στυλιαρά. Ξερό κλαδί χωρίς ζωή εγίνει και η ζωή μου, γιατί με απαρνήθηκε και πήρε την πνοή μου. Πάω στην κορυφαία θαυμάστρια την Κυριακή την Αγγελάκη. Ξερό κλαδί βλαστούς μπορεί να βγάλει και να ανθίσει, όταν τ' αγάπη στο νερό τρέξει και το ποτίσει. Υπέροχη, μπράβο. Πάω στο Γιάννη το Γεροντή που μου τον ευγάνει κορυφαίο. Μόνο στα χέρια σου μπορούν ξερά κλαδιά να ανθίσουν, και σκέφτομαι αν μάγιζαν πόσες πληγές θα κλείσουν. Γεια σου ρε Γιάννη. Ο Παντελής ο Φρυσαλάκης μου στέλνει 3. Ξερό κλαδί στην αμμουδιά είμαι και με ξεβράζει. Η θάλασσα της αγάπης σου και σένα δε σε νοιάζει. Σύρε κλαδί στην αμμουδιά να μην αναστενάζεις. Η θάλασσα της αγάπης σου και σένα δε σε νοιάζει. Έτσι μπέρδεψα. Σύρε κλαδί στην αμμουδιά και μην αναστενάζεις. Η θάλασσα της αγάπης σου είναι και με ξεβράζει. Δεν βγάνω νόημα. Και ξερό κλαδί φασκομιλιάς που το νερό ανημένει, έτσα και η αγάπη σου εμένα περιμένει. Αυτή μάλιστα, μπράβο, έχει και τις 4 ρουκούνους, αγαπητέ Παντελή. Και πάω στον Ηλία το Φανουράκι μου, στη Λεμαντινάδα μου στέλνει και ένα ποίημα. Ξερό κλαδί τα χρόνια μου. Ξερό κλαδί τα χρόνια μου, ξερό και λυγισμένο, από ανέμους και από βροχές πολύ ταλαιπωρημένο, ούτε πουλί δεν καθετού, ούτε δροσιά δεν πέφτει, μόνο ο χρόνος το κοιτά και ο άνεμος το πάει πέρα δόθε. Κάποτε ήμουνε δεντρό γερό, γεμάτο περηφάνεια, με φύλλα πράσινα πυκνά και με πολύ αγκάλι. Ερχόντουσαν κοπελούδες στη σκιά μου να καθίσουν και οι αγάπες από κάτω μου να δώσουν όρκους αγάπης. Μα ήρθε ο βαρύς χειμώνας με χιόνια και με πάγο και πήρε ό,τι αγαπούσα με ένα άγριο τρόπο. Έφυγαν φίλοι καρδιακοί, έφυγε και η αγάπη και μείνα ξεροκλάδι εγώ σε μια έρημη ράχη. Τώρα κοιτάζω τον καιρό και τον ουρανό που βρέχει και λέω Θεέ μου, ως πότε πια το κλαδί μου θα αντέχει. Κανείς δεν βλέπει την πληγή που κρύβομαι στο ξύλο, μόνο η νύχτα με ακούει. Μα και ένα ξερό κλαδί έχει ακόμα αξία, αν το βάλεις στη φωτιά ζεσταίνει την καρδιά σου, και αν το φυτέψεις με νερό και αν το ποτίσεις πάλι, μπορεί να βγάλει ένα βλαστό ή ένα μικρό κλονάρι. Γι' αυτό δεν κόβω την ελπίδα και δεν το βάζω κάτω, κι ας με λένε ξεροκλάδι οι άλλοι στη ζωή, μέσα μου έχω μια φωτιά που ακόμα δεν σβήνει και ένα όνειρο που περιμένει ξανά να ξυπνήσει. Ξεροκλάδι τα χρόνια μου, μα η ρίζα ακόμα αντέχει, γιατί έχω μέσα μου καρδιά που ακόμα δεν πεθαίνει. Ξεροκλάδι, μα μην το κόψεις, μην το ρίξεις στη φωτιά, μπορεί να βγάλει μια άνοιξη ένα μικρό αθώ. Τα χρόνια μου σαν το κλαδί λυγίσαν από τον καιρό, μα δεν με σπάσανε, ακόμα στέκω εδώ. Ξερό κλαδί τα χρόνια μου κι όπως το αγαπώ, γιατί κι όμως το αγαπώ, γιατί επάνω του χαράχτηκε όλη η ζωή. Αν είμαι ξεροκλάδι εγώ, εσύ είσαι ο αέρας, να με λιγάς μα να μη σπάς μέχρι να έρθει ο έρωτας. Ηλία, καλά είναι τα ποιηματά σου, αλλά το παρακάνεις, τα κάνεις εντόνια και χάνουνε. Όσο μπορείς μίκρανε τα. Ευχαριστώ, Ηλία. Και πάω στον Παναγιώτη το Γιαλούρι. Ξερό κλαδί μισό σπαστό και το πήρε ο αέρας και δέρνεται ακατάπαυστα ολημερής ημέρας. Και πάω στην κορυφαία, γιατί πήγαμε παρατέταρτο τσάπαρι, πάω από Κυριακή Αγγελάκη. Ένα ξερό κλαδό ήμουνα προτού να σε γνωρίσω, στην αγκαλιά σου άνθησα και έτια ας ξεψυχήσω. Και πάω στο Μαρίνο τον Μανολάκη, είναι η τελευταία, κυρίες και κύριοι, και λέει ο Στέφανο Μιχάλης, αν τη θυμούμε σωστά, λέει ο Μαρίνος ο Μανολάκης, λέει μια μαντινάδα του Στέφανο Μιχάλη που τον είδαμε χτες βράδυ στο Κρήτη TV στην εκπομπή της Βούλας της Νεονάκη. Ο Μιχάλης που έχει την αγάπη μας και το θαυμασμό μας. Ξερό κλαδί του ποταμού που η μπόρα το έχει σπάσει, φοβούμαι πως στα χέρια τζι θα αφήσει αν το πιάσει. Παναγία μου, Μαντιναδάρα. Και μια και λέμε Στεφανάκης, ακούτε δυο που βρεθήκανε τυχαία μπροστά μου. Εσκότωσε το ο κυνηγός ενός πουλιού το τέρι. Ακούτε, δέστε την εικόνα που χάνεται ο ένας από τις δυο. Εσκότωσε το ο κυνηγός ενός πουλιού το τέρι, κι είναι άνοιξη και χαίρονται τ' άλλα και αυτό υποφέρει. Και άλλη μια, πάντα τα μοναχόπουλή την άνοιξη δακρύζει. Τ' άλλα θωρεί και χτίζουνε φωλιές και αυτό δεν χτίζει. Μου λέει ο Μάνος ο Τσάπαρης ότι έχουμε την κυρία Αθανασία στο τηλέφωνο, παρακαλώ.
17: Καλησπέρα κύριε Βιτόρε, τι κάνετε?
1: Γεια σου κυρία Τερπινίδου, καλά λέω, Τερπινίδου.
17: Ναι, Ταρπινίδου.
1: Ταρπινίδου, ναι. Τι κάνετε, καλά είστε?
17: Καλά, καλά.
1: Καλό χειμώνα να έχουμε.
17: Έχουμε ένα στίχο στο θέμα που μας βάλατε.
1: Βεβαίως, πάμε.
17: Λοιπόν, λέω, ξέρω πλανή και αγάπη σου, φίλο του δεν ανοίγει. Και πόνος μου να βάσταχτος και την καρδιά μου πνίγει.
1: Πολύ ωραία. Μπράβο.
17: Να είστε καλά.
1: Κυρία Αθανασία, ευχαριστώ εγώ.
17: Την καλησπέρα μου σε όλα τα κράτη.
1: Να είστε καλά, σας ακούσανε. Να, πάμε κυρίες και κύριοι στα μηνύματά σας. Πριν πάω στη Μαντινάδα που θέλω να γράψετε για αύριο. Νεκτάριος Μπούχλης, γεια σου Γιώργη Μάνο. Τα σχόλια που έχουν μια κόκκινη προσθέθηκαν κατά live μετάδοση. Τα σχόλια που έχουν μια κόκκινη προσθέθηκαν κατά την live μετάδοση. Τι θέλει να πει Μάνο? Δεν ξέρω κι εγώ. Πάω στη Μεθοδία την Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα κύριε Βετόρο, σε εσάς και στους καλεσμένους σας. Καλή εκπομπή. Χωρίς να ρίξει μπαλωτιά, με σκότωσε μια μέρα. Σαν μου είπε πως παντρεύεται κι άλλος τσιβάνι χέρα, βέρα. Πολύ ωραία, μπράβο. Η Χρυσούλα η Κουτσάκη, καλησπέρα κύριε Γιώργο, καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα. Και η σκέψη μου εμπέρδεσε τ' αγάπη σου

Και μου λέει καλή εκπομπή, να είσαστε καλά. Και πάω στη Μαντινάδα, γράψετε την για αύριο. Είναι της Ελένης της Κολιακουδάκη, της φιλενάδας. Ούτε από πίσω να κλουθώ, την εικόνα φανταστείτε, ούτε και ο μπρος σου να είμαι. Ούτε από πίσω να κλουθώ, ούτε και ο μπρος σου να είμαι. Αν δεν βαδίζουμε μαζί, πάρε άλλη στράτα κι άμε. Υπέροχη, γράψετε την, ούτε από μπρο, ούτε από πίσω να κλουθώ, ούτε από μπρο σου να είμαι. Αν δεν βαδίζουμε μαζί, αν δεν είμαστε δηλαδή ο ένας πλάι στον άλλο, πάρε άλλη στράτα κι άμε.

Έχεις δίκιο, Μάνο. Τώρα μου το βγάζει Κλειό Πασπάτη, Μιχάλη Γαλανάκη, Νεκτάριο Ζαχαριά, Μεθοδία Κεφαλογιάννη. Πάω να τα διαβάσω. Καλό απόγευμα και καλή εκπομπή, κύριε Γιώργο, με το καλό αύριο στο καινούριο μήνα για εσάς και όλους τους ακροατές, λέει Κλειό η Πασπάτη. Ο Μιχάλης ο Γαλανάκη, Γιώργο, το ξύλο κόβεται στη λίγωση. Καλά το θυμάμαι εγώ. Μπράβο, Νεκτάριο Ζαχαριάς. Καλό απόγευμα, κύριε Γιώργο, σε εσάς, τον συνεργάτη σας και όλο τον κόσμο. Καλή εκπομπή να έχετε. Μια μαντινάδα μου που λέει μεγάλη αλήθεια. Ήτανε, φίλε, η ζωή. Ήτανε, φίλε, η ζωή ένα ψυχάλι δρόμος. Πάντα μονάχος έρχεσαι, στο τέλος φεύγεις μόνος. Πάντα μονάχος έρχεσαι, στο τέλος φεύγεις μόνος.

0: Στον Δία Κεφαλουγιάννη, καλησπέρα κύριε Βιτόρο, καλή εκπομπή. Η Μέρη Βουμβουλάκη, καλησπέρα και καλή εκπομπή κύριε Γιώργο. Η μαντινάδα που σας έστειλα είναι πέρα για πέρα αληθινή. Βρήκαμε ένα τέτοιο ξύλο στον Παλίμηλο ποτάμου που ήταν δεμένη μια βάρκα. Το ξύλο αυτό ήτανε μαύρο μουρνιά. Μπράβο, και κάνει πολύ ωραία λύρα. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Με αυτό, λέει ο άντρας μου, με αυτό το ξύλο, όχι εγώ, ο άντρας μου έφτιαξε 7 παραδοσιακές λύρες. Όσο για τη Στέλλα τη Βουμβουλάκη, είναι η κόρη μου. Της αρέσει πολύ και σε εκείνη η μαντινάδα. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Να τη χαίρεσαι, αγαπητή Μέρη, την κόρη σου, τη Στέλλα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Έχω μπροστά μου αυτό το CD. Είναι από την εταιρεία Κρέταφων και είναι ένα κοιμήλιο. Είναι το πρώτο CD από όσα έχω κάνει, το πρώτο. Και μέσα γράφω και την ιστορία. Θα ακούσω με αυτό το CD σήμερα και θέλω να σας διαβάσω πρώτα τι έγραψα και μετά να ευχαριστήσω το Φραγκάκι. Κάποια μέρα πήρα τηλέφωνο τον Κώστα το Φραγκάκι και του είπα μια σκέψη που δεν έκανε κανένας άλλος για την κριτική μουσική. 5 λεπτά αργότερα είχε κλείσει στούντιο στην Αθήνα και με παρακάλεσε να είμαι έτοιμος σε 4 μέρες. Του ζήτησα 2 τραγουδιστές και μια τραγουδίστρια, μια λύρα, ένα λαγούτο και ένα μαντολίνο. Όταν συγκεντρωθήκαμε στο στούντιο στην Αθήνα, μόνο ο Κώστας, ο Φραγκάκης και εγώ γνωρίζαμε τι θα κάναμε. Εξηγήσαμε στους υπόλοιπους τι θέλαμε και αρχίσαμε. Με μπροστάρι και οδηγό το κριτικό πείσμα και την αγάπη μας, γεμίσαμε τις άψυχες μαγνητοτενίες με τη φωνή της Κρήτης. Αυτά που θα ακούσετε τώρα. Από αυτή τη θέση θα ήθελα να ευχαριστήσω από την καρδιά μου πρώτα-πρώτα το Μανώλη Βιτόρο. Τότε που το έγραφα ζούσε ο Μανώλης, τώρα έχει φύγει. Για τις καταπληκτικές μαντινάδες που μου ετοίμασε στον περιορισμένο χρόνο μιας βραδιάς. Εγώ του δώσα τις μαντινάδες τις πρώτες που θα ακούσετε, που είχα συλλέξει σαν τα αγριολούλουδα και είχα κάνει μια ανθοδέσμη. Αυτές τις μαντινάδες του έδωσα και τον παρακάλεσα να μου είχε απαντήσει στην κάθε μαντινάδα, γιατί το πρωί θα πετούσα για την Αθήνα. Και μου τα ετοίμασε ο Μακαρίτης. Είναι αυτός που έγραψα με τις 2 μαντινάδες, με το Θανάση στο Σκουλά, στο Ασημένιο Μαχαίρι, και το στείλε ο Μακαρίτης ο Θανάσης στον άλλο Μακαρίτη, τον Σπύρου, που τον χειρούργησε. Η μαχαιριά σου στην καρδιά σημάδι δε θα αφήσει, αυτή μου χάρισε ζωή αντί να μου στερήσει. Και δεν αφαιρούνε, από τη μια πλευρά βάλαμε αυτή και από την άλλη αυτή που θα σας πω τώρα, δεν αφαιρούνε τη ζωή πάντοτε τα μαχαίρια, χαρίζονται σαν βρίσκονται σε δυο.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμε τεραχάτη.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
5: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
4: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
5: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
4: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
6: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
5: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπολείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
9: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
10: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
11: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
12: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940 28515.
13: τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
14: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
15: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
14: 6666-666.
15: Σίτες.
14: Ρολά.
15: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
14: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
15: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
14: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
15: Είναι
14: αλουμίν.
16: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι. Αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
17: Στο χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λύρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
0: Και πάμε τώρα να ακούσουμε το Σημαντήρι. Πάμε να το ακούσουμε.
19: Την ώρα που εκατεβάζανε στον τάφο τη Δαμιανό Στεφανίνα, ένα φτωχό σημαντήρι της Αγίας Παρασκής εχτυπούσε νεκρίκια. Ο γιος της, ο Αριστίδης, ο εκπληκτικός αυτός μαντιναδουλόγος, είπε: «Για μένα παίζει πράγματι πένθυμα η καμπάνα. Γιατί αγάπες γίνονται, μα πώς να κάμω μάνα.

0: όπως για θέλει κάνει.
1: Και εδώ είναι ο Δημήτρης, όποιοι τον ξέρετε καλά γνωρίζετε τη φωνή του.
0: Όπως για θέλει

Μια σκηνή ήρθε και σφινώθηκε στο μυαλό του Αριστίδη όση ώρα κράτησε η κάθοδος του φερέτρου στον τάφο. Έβλεπε τη μάνα του να σέρνει από τη χέρα τον τυφλό πατέρα του που πριν ένα μήνα τον είχαν θάψει κι αυτόν, να τον εσέρνει και να τον επηγαίνει στο δημαρχείο για να πάρει τα γεροντικά. Πριν προλάβουνε να βάλουνε την τελευταία πλάκα στο μνήμα, έσκυψε ο γιος και της παράγγειλε τη χέρα του να του κρατείς, να μην χαθείς τον Άδη, γιατί στο σκότος ήτονε και έβρικε και σκοτάδι.

0: σκοτεινό και
1: ο αξέχαστος ο Μύρος.
0: Ύστερα πως μπορούνε αυτοί που κατεβαίνουνε το δρόμο για να βρούνε.
2: Γλεντίζανε παλιά μια παρέα μερακλίδες από αυτούς που πραγματικά εκοσμούσανε την Κρήτη του χθες, άνθη ενός πολιτισμού που δυστυχώς χάνεται και πάει, βρίσκονται στις καρδιές των ανθρώπων που τους γνωρίσανε και είναι η θύμησή τους θλιβερή παρένθεση στην τωρινή ξεραΐλα. Ομορφάντρες, μπεσαλίδες, γλετζέδες και μερακλίδες είχανε την αίσθηση του μέτρου, κληρονομιά από τους πιο παλιούς. Πάνω απ' όλα όμως τούτοι οι πρόγονοι, Άγιο να είναι το χώμα που τις σκεπάζει, εσυγκεντρώνανε στο πρόσωπό τους ένα ορισμένο είδος παλικαριάς που άλλωστε βρίσκεται διάχυτο σε όλη την Ελλάδα. Μια παλικαριά και μια γοητεία, γεμάτη φως, αρμύρα και ένα σωρό βουνίσχες μυρωδιές, κλασικά αγάλματα σε μουσεία και αγιογραφίες και ψηφιδωτά σε ρημαγμένα εξομονάστηρα, ήρωες και ποιητές και δικεφάλους και αυτοκράτορες και παλικάρια με στιβάνια και κεφαλομάντιλα που εκάνανε πολέμους σε κάμπους και ψηλές κορφές, σε ράχες και ανάπλαγα για να διεκδικήσουνε απλά την ύπαρξή τους. Τέτοιοι οι γλεντιστάδες στο παραπάνω χωριό εχαλούσανε τον κόσμο με τις μαντινάδες τις φιλοσοφικές. Είπε κάποιος, ψεύτη ντουνιά, γενή ντουνιά, σε μένα μη μπαινιέσαι, εγώ με που σε γλέντιζα και τώρα, και τώρα μ' απαρνιέσαι.
3: Ψεύτη ντουνιά, γενή ντουνιά, ψεύτη ντουνιά, γενή ντουνιά, σε μένα μη μπαινιέσαι. Σε μένα μη μπαινιέσαι, εγώ με που σε γλέντιζα, εγώ με που σε γλέντιζα και τώρα μ' απαρνιέσαι.
2: Ο Μακαρίτης ο Γιώργης ο Σταυρακάκης ή Πλούσος επήρε τον Ομπέτη για να απαντήσει. Δεν είναι ψεύτης ο ντουνιάς, γιατί εδώ θα μείνει

0: Είναι ψεύτης ο Δουνιάς. Δεν είναι ψεύτης ο Δουνιάς, γιατί εδώ θα μείνει. Μόνο η ζωή είναι ψεύτικη, απουχά άνετε και σβήνει.
1: Και συνεχίζω παρακάτω. Στη γη να μπει το σώμα. Ακούστε κάτι πολύ ωραίο.
2: Ξέρω τώρα, το ξέρω καλά, πως μ' αγαπά πιο πολύ από όλους ο Βιτορόκωστας, ο μοναδικός επιζών αδελφός του Μακαρίτη του πατέρα μου. Γιατί αν δεν μ' αγαπούσε, δεν θα με φόρτωνε με το εξουθενωτικό βάρος τέτοιας παραγγελιάς. Άμα ποθάνω Γιώργη, θέλω να μου υποσχεθείς πως θα μου κάνεις δυο χάρες, μου είπε πρόσφατα. Να σφεντουρίξεις μρε πέρα το φέρετρο όταν θα με πάτε στον τάφο και να πεις την επαύριο από το ραδιόφωνο ετούτη τη μαντινάδα. Βαθιά στη γης κατάσαρκα θέλω να μπει το σώμα, όντε θα λιώνει το κορμί να γραίνεται το χώμα.

0: πέρυσι το καλοκαίρι ήρθε από την Αμερική ο γιος του Βιδωρόκωστα ο Μανώλης και έκατσε κοντά 2 μήνες στο πατρικό σπίτι. Τη μέρα που έφευγε ήρθε να μ' αποχαιρετήσει. Ανεμποθάνει ο πατέρας μου. Και δεν είμαι εδώ, μου παράγγειλε. Σε παρακαλώ θερμά την ώρα που θα τον εκατεβάσετε στον τάφο να του πεις τη μαντινάδα. Ούτε νεκρό, ούτε νεκρό δε σε φιλώ, κι ας είσαι και γονιός μου. Να πεισματώνεις, να έρχεσαι συχνά εις το όνειρό μου.
1: Τι σκέψη, τι σκέψη νεκροστέφανο.

0: από τις συγκλονιστικότερες στιγμές της ζωής μου. Έζησα πρόσφατα σαν διευθυντής του Βενιζελίου, αλλά και σαν κριτικός. Δύο αδελφές μας έφεραν στο νοσοκομείο σκοτωμένες σε τροχαίο. Ο πατέρας των δύο κοριτσιών, ένας 55ης κάτοικος του Φουρνοφάραγου, έπαθε αμόκ κάποια στιγμή και εξεπάτωνε τούφε-στούφε στα μαλλιά της κεφαλής του. Τον αρπάξανε ογλίγορα οι δικοί του και κάποιος που με γνώρισε μου φώναξε: «Κύριε Βιτόρε, βοήθησε μας». Μόλις άκουσε το επίθετό μου εσταμάτησε. Εστράφηκε και ως αν το πληγωμένο αγρίμι με κοίταξε παραπονεμένος. «Εσείς που σ' ακούμε στο ραδιόφωνο?» ερώτησε έκπληκτος. «Να», του είπα χαρούμενος, που έπαιρνα τη σκέψη του από τη συμφορά που τον ευρύκε. «Γράψε εδώ μια μαντινάδα να την έπεις από την εκπομπή μου», είπε, και μου έδωσε την εντύπωση πως μου μιλούσε η καρδιά του. Τα δυο κεριά από μου φεγγαν, μου τάσβησε μια μπόρα κι όλος ο κόσμος σκοτεινός είναι για μένα τώρα. Αυτό το γεγονός, το ότι δηλαδή ο τραγικός πατέρας εκατάφυγε στη μαντινάδα να εκφράσει την άφατη θλίψη του, μ' ανάγκασε να αφιερώσω ειδική εκπομπή στο χαμό των δύο νεανίδων. Ήθελα λοιπόν μια μαντινάδα του Αριστίδη του Χερέτη για την εκπομπή και ο Νταρογιώργης που έφευγε για τα Νόγια ανάλαβε να τον ευρύ και να μου τηλεφωνήσει. Επήγε στο Μητάτο, τον έβρικε και το πρωί με πήρε τηλέφωνο. Επαράγγελνε λοιπόν ο Αριστίδης τον τραγικό πατέρα ότι, μα ό,τι τζαμπείς τη μοίρα σου, λίγο θα γίνει πάλι. Γι' αυτό παντόνια ρέτεινε κι υπομονή μεγάλη.
1: Ο Νταρογιώργης Μάνο που λέει εδώ είναι ο πατέρας του παπά Μιχάλη στο σασμό, του αεράκι του ηθοποιού, του Μιχάλη του αεράκι. Είναι ο πατέρας του.

Μητρός ο Χερέτης, ο δικηγόρος, συνάντησε κάποτε στο Ηράκλειο σε ένα γλέντι την κόρη του Κουμουνδούρου. Περδικόστηθη η κοπελιά, παχουλομπρατσάτη, εθύμιζε άρισμα ροβιτσόβεργα ανθισμένη. Κι ο νους του δικηγόρου επόμεινα πάνω τζι. Δεν επαντρεύτηκε. Κι έχουνε να πούνε πως για το χατήριτζι δεν εστάθηκε δίπλα σ' άλλη γυναίκα σ' όλη του τη ζήση. Σε εκείνη την πρώτη συνάντηση της είπε: «Το πιο δεντρό, το πιο κορμό, το πιο βλαστό φυτρώνει, τέτοιος αθώς που όλες τσιγείς τσιχάρες συγκεντρώνει».

0: νεαρή του χωριού ήταν ερωτευμένη μαζί τη. Ένα βράδυ την αλογοστέσανε με ένα γεροντή πλούσο και το πρωί του Σαββάτου την αραβωνιάσανε. Στο γλέντι και ο Βιτωροκανάκης που έκαμε τη χτυπητή παραφωνή αμαντινάδα. Κοίτα μπαξέ μου δίπλα σου τα δέντρα τα ανθισμένα κι έχεις στο κουφαλιάρικο τα νιάτα σου δοσμένα.
1: Δίπλα στο γερικό δέντρο

0: Χασιφί, τροσεχά, μολούλουδο, κοντά του να αποσκιάσει.
1: Είδα αγαπάς περισσότερο στη ζωή σου, Νικόλα. Ερώτηξα ένα θαυμάσιο ηλιοβασίλεμα, το Σταυρούλο Νικόλα, σε μια παραλία του Λιβικού. Πέντε πράγματα αγαπώ στη ζωή μου, μου είπε. Το μολύβι, το τουφέκι, τη βάρκα, το βιολί, μα πάνω απ' όλα τη θάλασσα. Γράψε μια μαντινάδα, μου είπε, κι είχα κιόλας έτοιμο το πακέτο μου. Όποιος το σώμα μου νεκρό σαν κρογιαλιά παντήξει, να μην το θάψει στη στεριά, στο κύμα να το ρίξει.
0: Φωτιά έχεις πρέπει μέσα σου και δεν μπορεί να σβήσει. Εκτός στη θάλασσα κι αν είσαι, εκτός στη θάλασσα κι αν είσαι, το σώμα σου να ρίξει.
1: Στα Καλέσσα επήγε ένα ασθενοφόρο να πάρει για το νοσοκομείο το Γιώργη τον Ανθούση, ένα 90 γέροντα. Όταν βγήκε όξο από το σπίτι το φορείο, εσταμάτησε τους τραυματιοφορείς και απευθύνθηκε στους έκπληκτους συγγενείς και γειτόνους. Το σώμα δεν έχει πια πνοή, ούτε μιλιά το στόμα. Ήρθενε πάλι ο καιρός να γίνει η σάρκα χώμα.
0: Ένα σε φέρει ζύο αθώς, ένα σε φέρει ζύο αθώς και άλλο ένα η βιόλα.

0: άνθρωπος κι ύστερα σβήνουν όλα.
1: Για μια κουμπαριά πήγε στα Νόγια ο Κώστας ο Λαλιώτης. Κάποια στιγμή του γνωρίσανε τον Αριστίδη το χαιρέτη και του τον εσυστήσανε σαν τον καλύτερο μαντιναδολόγο. Θα μου βγάλεις και μένα που είμαι μουσαφίρι στο χωριό σας μια μαντινάδα, τον επαρακάλεσε. Και ο Αριστίδης όλους τσι μουσαφίριδες τσιβάνω στην καρδιά μου, μα όχι στον τόπο τον καλό, γιατί έχω τη γερά μου.
2: Καρδιά μου πόσα σου ξωσά.
3: Έχεις πολλά παρτυρί.
2: Όμως εγώ σου διάλεγα
3: τον κάθε μοσαφύρι.
1: Σε μια εκπομπή που κάνω στο ραδιοφωνικό σταθμό Ηρακλείου είπα την παρακάτω μαντινάδα που είναι από τις ωραιότερες που έχω πει. Δυστυχώς δεν έμαθα και δεν ξέρω ποιανού είναι. Παντού γυρνώ και κουβαλώ χώμα του ψιλορίτη, τη γη κεντρίζω να γεννεί όλος ο κόσμος Κρήτη.
3: Η κάθε μια γωνιά της γης, η κάθε μια γωνιά της γης.

0: κατέχω ανευρύ στο σαντζικρί της άλλες.
1: Στα Γιάννενα έστειλε με μετάθεση η Χούντα το Μανώλη το Βιτόρο. Ένα απόγευμα, αγναντεύοντας τη λίμνη των Ιωαννίνων, άφησε το παράπονό του. Νυχτάνε γη χαράματα, πλιάζει κοντόγι βρέχει. Ω, την παντέρμη ξενιδιά, καημό από τον έχει.
0: Έξε, καθάρισε ο ουρανός,

0: συνεχίζει από την άλλη πλευρά.
1: Τους ωραιότερους ανθρώπους που γνώρισα στη ζωή μου, κυνηγημένος καιρούς και ζαμάνια για τα φρονήματά του, δεν έχασε ούτε δευτερόλεπτο την ευαισθησία, την εντιμότητα, τη λεβεντιά και τη γενναιότητα που εκουβαλούσε από τα γενοφάσκια του. Λίγο πριν πεθάνει, του πιάσα το χέρι στο Απολλώνιο θεραπευτήριο και του ζήτησα να μου πει μια ματινάδα. Και ενώ ο Χάρος επερίμενε σε μια γωνιά του δωματίου, ακούστε ποιο θέμα έβρικε ο ετοιμοθάνατος φιλόλογος, για να μας πει ίσως πως δεν υπάρχει τίποτα ωραιότερο από την αγάπη στη ζωή μας. Κάμε κι εσύ επανάσταση στο σπίτι σας και στάση, και φύγε κι έλα με τα με, κι ο κόσμος ας χαλάσει.
0: Αυτός, κυρίες και κύριοι, ήτανε ο Μανούσος, ο Μανουράς, ο φιλόλογος, που λόγω φρονημάτων δεν έπιασε ποτέ δουλειά στο δημόσιο, γιατί δεν μπορούσε.

0: Στο φέρετρο ο Μιχάλης ο Κεφαλογιάννης, του Χρονοπέτρο ο γιος, ο πιο αγαπητός ίσως νέος των Ανογείων. Ό,τι ώρα τον κατεβάζουνε στον τάφο, ο Αριστίδης ο Χερέτης, που είναι και φίλος του, ξεσπά σε θρήνο. Σκέφτομαι, συλλογίζομαι, τη γης από πατούμε, πώς θα σκεπάσει ένα κορμί που όλοι αγαπούμε.
1: Φαίνεται πως η μαύρη γης, φαίνεται πως η μαύρη γης κάνει χαρά μεγάλη.

Ερωτευμένος ο Γιάννης του Βιτορόκος θα κάνει καντάδα στην καλή του και την εκλυπαρή. Καλιά, καλιά μια ώρα.

0: παρά μια ζήση μάλλη.
1: Κρήτη FM.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
4: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα. DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
6: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
7: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
8: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τις ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μες. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές που χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisemes.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisemes.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisemes.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
9: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ, στο
0: Στο Αγρίνι βρίσκεις τα καλύτερα της κριτικής γης. Αυθεντικά κριτικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίνι, κριτικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
9: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
10: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
11: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
12: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
13: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
12: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
14: Μην απορείς πως βρίσκεσαι. Δεν κρίσετε τέτοιο χαλί.
12: Μην απορείς. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.

0: Ένας από τους μαντιναδουλόγους που αγαπώ ιδιαίτερα και ας μην έχει μεγάλη παραγωγή μαντινάδων είναι ο Γιαννάκος Οξυλούρης, του Ανάστο ο γιος. Παλιά επιάστηκε στον Καναδά με κάποιον στις μαντινάδες και τον είχε εξουθενώσει. Ανασκάλεψε ο άλλος το νου του και σε μια ίστατη προσπάθεια εθυμήθηκε μια μαντινάδα του Μανώλη του Τριαλώνη από το Λουτράκι. Μην ανεβείς ποτέ κορφή, τη μοναξά αν φοβάσαι, γιατί όσο πιο ψηλά ανεβείς τόσο πιο μόνος θα σε.
1: Μην ανεβείς ποτέ κορφή, μην ανέβεις ποτέ κορφή, τη μόναξα αν φοβάσαι,

0: γέλασε ο Γιαννάκος που του άρεσε η μαντινάδα και απάντησε αμέσως: «Τη μοναξά αν φοβηθείς, κορφές μην ανεβαίνεις, γιατί όσο πιο ψηλά ανεβείς τόσο πιο μόνος μένεις».
1: Ανεφόβηθείς τη μοναξά, κορφές μην ανεβαίνεις,

όμορφο θυγατέρα 18χρονη κοπελιά, εφώναξε κάποτε κοντά του ο Λουλάκης ο Μανώλης στην αιθιά, δείχνοντάς της τον ξανθό φούρνο που εκκρεμότανε στην πλάτη της και επαράσερνε τη γης. Τσιγκάνει αυτός ο απίθανα μεγάλος μαντιναδολόγος, και με τα δυο τσιμάνα σου θα βάλω ένα μπούλο, αν σου δώσει άδεια να κόψεις τέτοιο κούρνο.

0: σου δώσει άδεια, άνε σου δώσει άδεια να κόψεις τέτοιο κρούλο.
1: Λίγο καιρό αργότερα όμως, που ο γέρο Λουλάκης έλειπε στο Αρκαλοχώρι, εκουρέψανε την κοπελιά, ξεγυβεντίζοντας την ομορφιά της. Σαν γύρισε και την είδε, εποδαγώθηκε. Μια τρίχα από τα γένια μου, να βγάλω τη λυπούμε, και σένα τα ξαθά μαλλιά τη κεφαλή σου πούνε.
0: Μια τρίχα από τα γένια.

0: κεφάλι σου πούνε.
1: Το κούρεμα όμως εκείνο έγινε αιτία να μάθει ο γέροντας πως η κοπέλα θα φεύγει στο Ηράκλειο για να εργαστεί. Τη φώναξε κοντά του, την έβαλε να κάτσει στα στοργικά του γέρικα γόνατα και αντί άλλης νουθεσίας και παραγγελιάς της κάνει: όποιος στο δρόμο τσιτιμής βαδίσει και σκοντάψει, σβήνει ένα φως που δεν μπορεί ποτέ του να ξανάψει.

0: Φυλακισμένος στο Γεντίκου, λέει ο Γιώργης Καράτζης, θυμάται την Αφροδίτη του και από το καγγελόφραχτο παραθύρι κουβεδιάζει κάθε βράδυ με το φεγγάρι. Φεγγάρι, ως φαίνεται κι εσύ θα έχεις τα βάσανά σου, γι' αυτό χλωμό και αμίλητο είναι το πέρασμά σου. Είχα στα χέρια μου κι εγώ μια βιόλα, ένα σεφέρι, μα εδά του ονείρου διακονιά κάνω να μου τη φέρει. Θεέ μου και μόνο η σκέψη τζι, κι η θύμησή τζι μόνο, με κάνει και το πιο βαρύ καημό καταπριγιώνω.
1: Αυτές τις είχε βγάλει για την Αφροδίτη την Καλλέργη, που τότε ήταν η αγαπημένη του, η αγαπητικιά του. Μετά από λίγο καιρό που βγήκε από τη φυλακή, ο Γιώργης την παντρεύτηκε και έχουνε τον Νικόλα. Που τέτοια εντύπωση κάνει με το τραγούδι του ο Νικόλας.

διάφορα ύπερνη γράμματζι και τη χαράντου δεν την ευάνει ολόκληρο το βενετσάνικο κάτεργο. Μέσα στη στάχτη ολόδροση φυτρώξαν πάλι κρίνη και αντί για στεναγμό η ζωή τώρα, τώρα το γέλιο δίνει. Όταν ανοίγει το γράμμα σκοτεινιάζει ένα γύρω ο τόπος. Άγγελος κακών ειδήσεων τον επληροφορεί πως η Αφροδίτη είναι άρρωστη. Τη χλωμάδα της στιγμής κομματιάζει η φωνή του ερωτευμένου κρατούμενου, όπως η κραυγή του λαβωμένου λιονταριού ξεσκίζει τη σιωπή της ζούγκλας. Πως είσαι φως μου αρρωσταρά, στο νου σου μη το βάνεις, μα το σεβδά μου γιατρικό τον έχεις και θα γιάνεις. Κερά μου, κερά μου, μην πρικαίνεσαι, μη σε θωρώ θλιμμένη, μα που τα χέρια μου κι ο θιός να θέλει δε σε παίρνει. Όπου κι αμπάς, όπου κι αμπάς θα σου κλωθώ, ακόμα και στον Άδη, στον ίδιο τάφο αγκαλιαστή θα θέλει.

0: θανάτη να με βρουν θα σου κλουθώ κερά μου.
1: Πως είσαι κόπελιά μου, πως είσαι φως μαρόσταριά, στο νου σου μην το βάνεις.
2: Πως είσαι φως μαρόσταριά, πως είσαι φως μαρόσταριά, στο νου σου μην το βάνεις.
1: Μα το σεβδά μου γιατρικό τον έχεις και θα αηγιάνεις.

0: Qo aeras pa në pleo.
1: Σε ένα γλέντι του Περαχωριού επιαστήκανε στις Μαντινάδες ο Αριστίδης ο Χερέτης, ο Μύρος ο Σκουλάς και ο Βιτορόκοστας. Είπε ο Αριστίδης: «Να βάλω θέλω στην καρδιά δίχτυ δεκατριάρι και βόσκοπος, να μην μπορεί καμιά να την επάρει».

ο σκουλάς. Δείχτη από αυτό που βάνουνε στα γήπεδα θα πάρω, να περιφράξω την καρδιά για δεν την κουμαντάρω.

ξεσηκωθήκανε οι τρίχες του μουστακιού του Βιτορόκοστα. Είπε, ούτε διχτώνω την καρδιά, ούτε σκοπός τη βλέπει, μα την αφήνω να αγαπά και να πονεί όντε πρέπει.

Και από αυτή τη θέση τον ευχαριστώ θερμά, τον 85η Σκηναράκη από την Αγία Βαρβάρα, που μου έστειλε την παρακάτω μαντινάδα. Ποιας μάνας είσαι γέννημα, τίνος δεντρή κλονάρι, τίνος αγγέλου ζωγραφιά, κι έχεις αυτή τη χάρη.

Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι, το αετομαδαρί της αντάρτισσα καρδιά μου, και από αυτή τη θέση θέλω να ευχαριστήσω τον Κώστα τον Φραγκάκη, γιατί ήταν αιτία να γίνει αυτό το CD. Πάω σε δυο μαντινάδες που μου ήρθαν από την Αθήνα, τις είχαν αγγείλει, είναι της αρετής της Νεονάκη, τα πριλωμάει τα κλαδιά πάντα ανεανθισμένα, μα τσικαρδιάς τσα μοναχής ξερά και μαραμένα, και τα πριλωμάει τα κλαδιά χιλιόλογιό ανθούνε, μα τσικαρδιάς μου δίχως σου άνοιξη δε θωρούνε. Και πάω και στη μαντινάδα, δυο μαντινάδες της Κοστούλας. Σήμερα σκεφτόμουν πόσο αγαπώ το Μανώλη μου και έγραψα, είναι ο άντρας της, δεν τη μετρώ τη ζήση μου σε ώρες και σε μέρες, μόνο από την αλλάξαμε στα χέρια μας τσιβέρες. Τότε σας γεννήθηκα και αρχή από σένα βάνω, και ο χωρισμός σου θα γεννεί αιτία να ποθάνω. Πάω στη μαντινάδα που έχω βάλει, είναι της Ελένης της Κολιακουδάκη, γράψε τέτοινε, ούτε από πίσω να κλουθώ, ούτε κι ο μπρός σου να με, αδε βαδίζομαι μαζί, πάρε άλλη στράτα κι άμε. Από το Μάνο το Τζάπαρη και το Γιώργο το Βιτόρο, γεια σας, καλό σας απόγευμα, τα λέμε αύριο.

0: Ιδιομή 88,4.
1: Ο κόσμος περίμενε. Η ανθρωπότητα περίμενε. Η Πινελόπη περίμενε.
2: Όχι ρε, ποια Πινελόπη?
1: Κυρίες και κύριοι, ο Άγιος επιστρέφει.
3: Μου λείψατε ρε, μου λείψατε.
4: Επιστρέφω από Δευτέρα έως Παρασκευή, εδώ.
5: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
6: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
7: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
12: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
13: Διαδίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
14: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες. Στις πιο συμφέρουσες τιμές. Για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μες. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisemes.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisemes.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisemes.gr. Μέγα εμπειρία κουμπάρε.
15: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
16: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
15: Τηλέφωνο παραγγελιών 211. 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
17: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
18: Ο Οκτώβριος ξεκινάει δυναμικά στον Ομαλό με αγαπημένες μουσικές παρέες.
19: Σα μου πληγώσει την καρδιά και μου την έμαρα.
18: Παρασκευή βράδυ 2 Οκτώβρη διασκεδάζουμε με Μανώλη Μπουνταλάκη, Βαγγέλη Μαμαλάκη και Κωστή Κονταξάκη.
20: Κάποτε θα είμαστε μαζί, μα δεν κατέχω ποτέ.
18: Σάββατο βράδυ 3 διασκεδάζουμε με το Φάνη Μπαρμπούνη, το Μιχάλη Βογιατζηδάκη και τους συνεργάτες τους.
20: Ζωή στον άλλο κόσμο τότε.
18: Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρη, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
21: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
22: Παρασκευή, το Αόρι των Επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
21: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
23: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
21: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
24: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
25: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
26: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
27: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
28: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
27: 6666-666.
28: Σίτες.
27: Ρολά.
28: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
27: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
28: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
27: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
28: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
29: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
30: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
29: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
30: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
29: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
30: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
29: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
30: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
31: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
5: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
6: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
6: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
6: Element System, τύπου Dexion και Spider.
7: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
6: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
3: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
8: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
0: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
9: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
10: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
9: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
10: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
9: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
10: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
9: Tony Strom.
10: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
9: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
10: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
11: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρική. Γυρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
12: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
13: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
14: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λύρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Χλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας www.geonvesse.gr.
6: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
7: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
8: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
7: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
8: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
7: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
9: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
8: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
7: Σύβη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
10: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
7: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύβη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
10: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
7: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
11: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
13: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: 8.30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
4: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί, ρακή, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
7: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
6: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
7: Αυθεντική τσικουδιά.
6: Παρθένο ελαιόλαδο.
7: Μέλι.
6: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
7: Τα πάντα παραγωγής μας.
6: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
7: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
6: Κεντρικό κατάστημα Κύσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
7: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
6: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
7: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
8: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
9: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
8: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
9: Σπήλιο μου το λένε.
8: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
10: Σε ένα σπήλιο
9: Πες εδώ και πούνε να μάθουν και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
8: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
0: Στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
10: Παρασκευή το Αόρι των Επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
0: Αόρι με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
11: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
0: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.

0: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ωραία για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
0: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
7: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
0: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
7: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
0: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
7: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
0: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
7: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
0: Τηλέφωνο 210-211-1315.
7: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
0: Honda Caracostas.
7: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
8: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
9: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
10: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
11: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
12: Στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
13: Παρασκευή, το Αόρι των επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
11: Μιλώ.
12: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
14: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
12: Τηλέφωνο 210 51 50 030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο αόρι των Μερτζάνιδων.
15: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
16: Με τυρί και παξιμάδι μες το βουργιαλάκι μου.
15: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
17: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
15: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
16: Στο Βουργιαλάκι μου.
15: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
18: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
19: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
20: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροϊδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
21: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: XFM.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
3: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικ να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
7: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
8: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
9: Στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
10: Παρασκευή, το Αόρι των Επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
0: Αόρι. Με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
11: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
0: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
12: Ο Οκτώβριος ξεκινάει δυναμικά στον Ομαλό με αγαπημένες μουσικές παρέες.
13: Σα μου πληγώσεις την καρδιά και μου την έμαρα.
12: Παρασκευή βράδυ 2 Οκτώβρη διασκεδάζουμε με Μανώλη Μπουνταλάκη, Βαγγέλη Μαμαλάκη και Κωστή Κονταξάκη.
14: Κάποτε θα είμαστε μαζί μα δεν κατέχω ποτέ.
12: Σάββατο βράδυ 3 διασκεδάζουμε με το Φάνη Μπαρμπούνη, το Μιχάλη Βογιατζηδάκη και τους συνεργάτες τους.
14: Ζωή στον άλλο κόσμο τότε.
12: Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρη, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
15: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
16: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
15: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
16: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
15: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
16: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
15: Tony Strom.
16: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
15: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
16: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
17: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
18: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
17: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
19: Μην απορείς πως βρίσκεσαι. Δεν κρίσε τέτοιο χαλί.
17: Μην απορείς. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι.
1: Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
2: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
2: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
6: Στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
7: Παρασκευή, το Αόρι των Επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
6: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
8: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
6: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
2: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές-διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
5: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες. Εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
6: Η αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8:30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
7: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
8: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο και εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
1: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 5446 104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των Απτερέων.

0: Κρήτη FM.
1: Δες την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος. Και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους. Και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
0: Κρήτη FM.
2: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.
1: Υλικό από κάμερες ασφαλείας αποτύπωσε τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο τρένων.
2: Η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι φωτιές εξαπλώνονται ραγδαία.
1: Σοκ προκαλεί ο

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
6: Είσαι και είναι ασπρόμαυρα τριγύρω μου τα πάντα. Πού πήγανε τα χρώματα, πού τα άκρυψες και γιάντα.

0: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
2: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
1: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
2: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
1: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
2: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
1: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
2: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
1: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
2: Τηλέφωνο 210-211-1315.
1: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
2: Honda Caracostas.
1: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
5: Παρασκευή, το Αόρι των επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη. Μιλώ.
4: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
6: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
4: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
7: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
8: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
9: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη Ευθέμη. Καλό τον εδώ.
0: Ναι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές-διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.

Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.

0: πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: στον Κρήτη FM. Είναι μία.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές-διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
6: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
7: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
8: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

χωρισμού σα φτάσει. Αφού μια ώρα πιο νωρίς όνειρα θα σκεπάσει.

0: κούραση το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Streets. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές-διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55